0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Και κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει πως για προληπτικούς και μόνο λόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και προσθέτει ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρασγερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κρασγερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητών. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $100 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστήμιο.

0: Ιακού νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο άντρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα ώστε τεθεί υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ διαβεβαίωσε ότι οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 8. 100 χρόνια στο κουφί.

0: Λιλεν Μόρ, μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
2: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλ στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με ήλιο ξεκινάει η νέα εβδομάδα. Έτσι θέλουμε να συνεχίσει και στο υπόλοιπο του Μαΐου, να μπούμε στο καλοκαίρι και ημερολογιακά. Δευτέρα σήμερα, 11 του Μαΐου. Από τον απόϊχο του Σαββατοκύριακου έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό να σας αναφέρουμε και να σχολιάσουμε. Είναι η επικαιρότητα. Κυρίως εστιαζόμαστε στα δικά μας, εδώ, τα τοπικά. Αναφέρουμε όμως, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στη χώρα μας. Σήμερα, 11 του Μαΐου, είναι του Αγίου Αρμοδίου του Μάρτυρος και των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Μεγάλη γιορτή για τους σλαβόφωνους Ορθόδοξους. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος κήρυξαν την Ορθοδοξία στους Σλάβους. Σήμερα επίσης είναι του Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής όμως, αλλά και της Αγίας Ολυμπίας της Οσιομάρτυρος και του Αγίου Διόσκουρου του Νέου. Σήμερα είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Σημαντική. Ειδικά για το δεύτερο, όπου στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι, ειδικά το καλοκαίρι, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Σαν σήμερα, πάμε πολύ πίσω στον χρόνο. Το 330 μετά Χριστό, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη. Και μετέπειτα, βεβαίως, Κωνσταντινούπολη. Από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών

στο Ιλινόις. Πώς ονομάζεται αυτό το εργοστάσιο και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη αυτή η είδηση. Ονομάζεται Πούλμαν. Έτσι δεν λέμε και τα λεωφορεία ή δεν λέγανε οι παλιότεροι βεβαίως. Τα λεωφορεία, τα Πούλμαν. Σαν σήμερα το 1926 με διαταγή τότε του δικτάτορα Θεοδόρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Τέλος το μηνύ. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει, λέει, 30 εκατοστά από το έδαφος. Και υπάρχει και μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι από τα Αθήνας εκείνη της εποχής, αλλά υπάρχει ένας αστυνομικός εκεί που μετράει αν είναι 30 αυτή η απόσταση από το έδαφος. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929, δύο χρόνια μετά δηλαδή, απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία, τα γνωστά Όσκαρ. Πάμε στο 1958 και σαν σήμερα η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία δημοκρατική αριστερά, γνωστή και σε όλους μας ως ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Τέλος, σαν σήμερα το 1970, μαζική, λέει, αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο, προφανώς το Παναθηναϊκό στάδιο, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί δεν το διευκρινίζει, από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Είτε τυμπόιδες.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Στην ουσία αυτό που θα δούμε είναι θερμοκρασία. Και σήμερα η θερμοκρασία στο ανώτερό της θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Με μια ελαφρά αραιή συννεφιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που περιμέναμε, δηλαδή τη σκόνη την αφρικανική, έχω την εντύπωση ότι μας φοβέρισαν περισσότερο οι μετεωρολόγοι, γιατί ναι μεν είχαμε σκόνη, αλλά όχι αυτή που μας είπαν. Αύριο θα έχουμε καθαρό ουρανό και θερμοκρασία έως 24. Και το ίδιο σκηνικό και τις επόμενες μέρες της εβδομάδας. Α, μια μικρή πτώση από την Πέμπτη, η πρόση δηλαδή μέχρι και τις 19 βαθμούς, γιατί θα έχουμε λέει και αρκετά σύννεφα από την Πέμπτη. Και εδώ, για να το κλείσουμε, αν και φαίνεται μακριά, στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο, το κρατάμε ως έτσι μια ένδειξη να το δούμε αν θα πραγματοποιηθεί, αν θα βγει αυτή η πρόβλεψη. Μιλάει για βροχή το Σάββατο το μεσημέρι. Το κρατάμε, επαναλαμβάνω.

Λοιπόν, στα θέματα μας. Πρόοδος στην υπόθεση, στον πόλεμο, στον Περσικό κόλπο δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό που λέγεται διπλωματικό αδιέξοδο. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο. Οι Αμερικάνοι πρότειναν όρους κατάπαυσης. Οι Ιρανοί τους αρνήθηκαν, γιατί στην ουσία λένε ότι αυτό δεν είναι όροι κατάπαυσης, είναι όροι ιτημένου στον πόλεμο. Και ο Ντόναλτ τι έκανε? Συνέχισε να απειλεί. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να κλιμακώσουν. Ετοιμάζονται όμως για αυτή την κλιμάκωση, γιατί νιώθουν ότι τους κοροϊδεύει η άλλη πλευρά. Και να πούμε την αλήθεια,

Αυτό γίνεται. Μια άλλη πλευρά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο καταφέρνει να είναι όρθια και να, έτσι, με αγκάθια να ενοχλεί τον γίγαντα. Τον ενοχλεί όμως. Και όλα αυτά φυσικά έχουν επίπτωση στην άνοδο, την περαιτέρω της τιμής του πετρελαίου. Αν από τον Περσικό κόλπο δεν έχουμε καλά νέα, φαίνεται κάπου εκεί στο βάθος, στο τούνελ, αχνοφαίνεται μια ακτίδα φωτός για να έχουμε καλά νέα στην Ουκρανία. Τι εννοώ? Στο μήνυμά του για την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι μια μεγάλη, μεγάλη γιορτή για, βεβαίως για την Ευρώπη και πολύ ειδικότερα για την Ρωσία, με μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Βεβαίως φέτος δεν ήταν μεγάλη. Ήταν μόνο στρατιώτες, τίποτα από άρματα ή οτιδήποτε άλλο δεν παρήλασε για λόγους, λέει, ασφαλείας. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Σε αυτό το λόγο λοιπόν και τις δηλώσεις που έκανε ο Πούτιν, είπε κάτι που ήταν και έκπληξη για πολλούς, ότι ίσως, λέει, πλησιάζουμε στο τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Εδώ και πολύ καιρό το μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί. Κανείς δεν μπορεί να πάει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να πάει πίσω, ή μάλλον δεν έχει τη διάθεση να πάει πίσω. Παρά το κάποιο επιμέρους, έτσι, κέρδη που έχουν η μία και η άλλη πλευρά στο πεδίο. Συνεπώς, μακάρι αυτή η πρόβλεψη του Πούτιν να βγει σύντομα αληθινή, να τελειώσουμε με αυτή την πληγή. Γιατί περί πληγής πρόκειται, που μας επηρεάζει και αυτή, και όχι μόνο γεωπολιτικά, και οικονομικά. Απόρρια όλου αυτού που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι προφανώς και αυτό που συνέβη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στην Ελλάδα, εκεί στη Λευκάδα. Με αυτό το drone, το ταχύπλο που βρέθηκε σε μια σπηλιά από έναν ψαρά. Πλέον λίγο ή πολύ γνωρίζουμε τα δεδομένα. Το drone αυτό δεν μας ήρθε από την Ουκρανία. Το drone αυτό μας ήρθε από απέναντι, από τη Λιβύη. Όπου εκεί, λέει, το μάθαμε, δεν το γνωρίζαμε, υπάρχουν δύο βάσεις των Ουκρανών. Υπάρχουν Ουκρανοί δηλαδή που είναι στρατεύσιμοι, στρατιώτες, που δεν πολεμούν στην Ουκρανία. Έχουν έρθει σε δύο βάσεις, μία αεροπορική και μία ναυτική, στη Λιβύη. Προκειμένου να μεταφέρουν κάποιες από τις επιχειρήσεις τις πολεμικές σε βάρος στόχων ρωσικών συμφερόντων στη Μεσόγειο. Κάπου εκεί εντοπίζεται αυτή η επιχείρηση που βεβαίως απέτυχε. Και όπως λένε οι ειδικοί, οι αποτυχίες αυτού του drone, αυτού του συστήματος, είναι περισσότερες από τις επιτυχίες. Μια τελευταία επιτυχία είναι κάπου εκεί, λέει, στα, έξω από την Αίγυπτο, ένα ρώσικο πλοίο, έτσι, με πετρέλαιο, αν θυμάμαι καλά, επλήγει από ένα τέτοιο drone, δεν βυθίστηκε, αλλά έπαθε πολλές ζημιές πριν από περίπου ένα μήνα. Έγιναν και άλλες επιχειρήσεις όμως που δεν στέφθηκαν από επιτυχία. Μία από αυτές και εδώ, στη Λευκάδα. Μάλιστα, ορισμένοι λένε ότι αυτό το drone δεν είχε στόχο να βρει και να περιμένει κάποιο ρώσικο πλοίο που θα περάσει από την περιοχή. Είχε στόχο τον Σκορπιό, το νησί Σκορπιός. Γιατί είναι εκεί κοντά. Το Σκορπιός είναι γνωστό, το ιδιωτικό νησί του Αριστοτέλειου Νάση, που τώρα είναι στην ιδιοκτησία ενός Ρώσου μεγιστάνα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια εκτίμηση. Αυτό που είναι, τουλάχιστον βεβαίως έχει προκαλέσει και πολλή συζήτηση, και γιατί και πώς, και ενόχληση της Αθήνας, εννοείται, αλλά τουλάχιστον υπάρχει και ένα κέρδος, ότι θα δούμε τεχνογνωσία, θα δούμε

τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα μάθουμε πράγματα, γιατί αυτά είναι χρήσιμα για το Αιγαίο, για την άλλη πλευρά. Πάμε στα δικά μας, ερχόμαστε εδώ στα της Καβάλας. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση, την άσχημη είδηση του θανάτου του πρώην πρόεδρου του τοπικού τμήματος εδώ, του τεχνικού επιμελητηρίου, του Κωνσταντίνου Ντίνου Αντωνιάδη. Όλοι μιλούσαν και έτσι είναι, για έναν εξαιρετικό επιστήμονα, για ένα ευγενή άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στην τοπική κοινωνία.

Πάμε τώρα σε μια επίσκεψη που είχαμε στο τέλος επίσης εβδομάδας, με Παρασκευή και Σάββατο. Την επίσκεψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή, έτσι, ακαδημαϊκό, του Άγγελου Συρίγου. Ήρθε προσκεκλημένος από την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε και μια ομιλία για τα γεωπολιτικά, αυτή είναι η εξειδίκευσή του, αλλά και για την περιοχή μας, που είπε ότι θα πρέπει να γίνει ένας κόμβος, λέει, συνδυασμός λιμάνια με σιδηροδρομικό δίκτυο. Στα λιμάνια, κάτι πάει να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε. Στο σιδηροδρομικό δίκτυο όμως είμαστε ακόμα πολύ, πολύ πίσω. Μιας και είπαμε και γι' αυτό, να πούμε για τη σύνδεση, δηλαδή τη σιδηροδρομική, ότι φαίνεται ότι ξεμπλοκάρει, με κάποιο τρόπο ξεμπλοκάρει αυτό το πρόβλημα που είχαμε με την όδευση του δικτύου από το λιμάνι της Νέας Καρβάλης, το Φίλιππος Β, στους Τοξότες. Ειδικά στη σύνδεση του δικτύου με το λιμάνι που περνάει μέσα από το βιοτεχνικό πάρκο. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί λύση να το τελειώσουμε αυτό, να προχωρήσουμε επιτέλους σε αυτό το έργο. Αλλάζουμε θέμα. Σήμερα υπάρχει μια συνάντηση. Συνάντηση στην Ελευθερούπολη, ανάμεσα στους συλλόγους των αγροτών του Παγκαίου και της Καβάλας. Εκεί θα βρεθούν και άλλοι παράγοντες του τόπου και βεβαίως που έχουν σχέση με το θέμα. Ποιο θέμα? Τα τενάγη των Φιλίππων. Στην ουσία θα γίνει μια αποτίμηση της δουλειάς που έχει γίνει, προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό. Και το επιθυμητό είναι, πρώτον, αποζημιώσεις στους αγρότες που δεν μπορούν, όχι δεν μπορούν να πλησιάσουν καν στα χωράφια τους, και όχι με δική τους ευθύνη. Και δεύτερον, να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε χρήματα για να γίνουν τα απαραίτητα έργα, για να μην έχουμε τέτοια κατάσταση και στο μέλλον, γιατί τα ακραία καιρικά φαινόμενα μας χτυπούν. Αλλά και το κυριότερο είναι να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας διαχείρισης των τεναγών των Φιλίππων, που θα είναι ένα πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης της περιοχής και άρα αντιμετώπισης των προβλημάτων. Γιατί από εδώ και πέρα, αν δεν κάνουμε κάτι, προβλήματα θα έχουμε. Συνεχώς. Να πούμε ότι φαίνεται και μετά τις συσκέψεις που έγιναν και στο Υπουργείο, ότι πάμε σε αποζημιώσεις προς τους αγρότες με το μπούσουλα, αν θέλετε, των αποζημιώσεων που δόθηκαν στους αγρότες της Θεσσαλίας για τον Ντάνιελ, την κακοκαιρία Ντάνιελ, τις πλημμύρες δηλαδή. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πάμε σε αποζημίωση της τάξης των 100 με 150 ευρώ αναστρέμα. Απλά να πούμε ότι τα στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα αυτή τη στιγμή στα τενάγη των Φιλίππων υπολογίζονται στις 33.000. Αυτή τη λίμνη.

Δείπνη που τη βλέπουμε κατεβαίνοντας όλοι από τον Άγιο Σύλλα προς κάτω, προς το Σταυρό. Αριστερά, αν πέσει το μάτι, θα δείτε. Είναι μια ωραία, ωραία λίμνη, ωραιότατη. Αυτό σε εισαγωγικά, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Καβάλας, ο οποίος ήταν στη σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο, τόνισε στο τέλος της εβδομάδας την Παρασκευή, εδώ σε αυτή τη συχνότητα, ότι αυτή η κατάσταση στάται να γίνει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι βιώσιμη, κάτι πρέπει να γίνει. Και βεβαίως μίλησε για αποζημιώσεις, αλλά και να δούμε και την επόμενη μέρα. Γιατί έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα. Από τη μία μπορεί να έχουμε πλημμύρες, αλλά ακραίο φαινόμενο είναι και από την άλλη πλευρά, η ξηρασία. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε νερό, αλλά αυτό να μην είναι κατάρα. Να είναι ευλογιά. Ευλογία, συγγνώμη, τι είπα. Ευλογιά για τους κτηνοτρόφους, άλλη κατάρα εκεί. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και βεβαίως θα μάθουμε τι θα γίνει το απόγευμα σε αυτή τη σύσκεψη των αγροτών, για να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε σε αυτό το μέγα πρόβλημα εδώ της τοπικής κοινωνίας. Κλείνοντας γι' αυτό, να πούμε ότι σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν πολλές αναγνώσεις από αυτούς τους συμμετέχοντες που πήραν μέρος, τέλος πάντων, ή άκουγαν τι έλεγε ο καθένας. Ο δήμαρχος του Παγκαιού ήταν ο πιο αιχμηρός. Μίλησε για βάλτα που έχουμε βαλτώσει σε αυτήν και μίλησε για γενικολογίες που ακούστηκαν. Και τόνισε μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες σε αυτή την κουβέντα πήγαν εκεί αδιάβαστοι. Ο μόνος που λέει δεν ήταν αδιάβαστος ήταν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Αφήνουμε τα τανάγη. Βλέπουμε και το χρόνο, ως συνήθως, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να ξέρουμε τι θα πούμε, τι θα προλάβουμε να πούμε.

Πάμε τώρα στο Δήμο Καβάλας. Όπου έχει εκφραστεί και σε άλλες συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο η βούληση της διοίκησης να διεκδικήσει μέρη από τη χερσαία ζώνη όπου τώρα υπεύθυνος είναι ο Οργανισμός Λιμένων της Καβάλας, ΟΛΚ. Στα πρότυπα διεκδικήσεων και επιτυχιών άλλων δήμων ανά την Ελλάδα. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, κάπου εκεί στο Δεκέμβριο. Και η διαδικασία έχει ως εξής. Στέλνεις εξώδικα στην άλλη πλευρά και λες, έλα να συζητήσουμε, γιατί εσύ ΟΛΚ το αντικείμενό σου είναι η εξυπηρέτηση των επιβατών, γιατί εδώ επιβατικό είναι το λιμάνι και τουριστικό, αλλά και έχεις άλλες εγκαταστάσεις που δεν είναι για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Στην ουσία ασκείς επιχειρηματική δράση. Έλα να συζητήσουμε για να πάρω αυτές τις περιοχές. Γιατί το αντικείμενό σου είναι διαφορετικό, επαναλαμβάνω. Αν περάσει ένα τρίμηνο κάπου εκεί και δεν έχουμε απάντηση από την άλλη πλευρά σε αυτή την εξώδικη διαδικασία, θεωρείται ότι η άλλη πλευρά απάντησε αρνητικά. Η μία απάντηση της δηλαδή είναι άρνηση. Και τότε ξεκινάει μια άλλη διαδικασία η οποία απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εκεί η άλλη πλευρά θα αναγκαστεί να παραστεί, να δώσει τα επιχειρήματά της. Η βασική φιλοσοφία του Δήμου Καβάλας είναι αυτή που σας είπαμε. Ότι ο ΟΛΚ, για να ασκήσει, να κάνει το έργο του, να εξυπηρετήσει δηλαδή επιβάτες με ασφάλεια και πλοία, πρέπει να έχει ένα κομμάτι της χερσαίας ζώνης, εννοείται. Όλα τα υπόλοιπα όμως, και ειδικά στην περιοχή εκεί, στην Εθνικής Αντίστασης, πρέπει να περιέλθουν στην κυριότητα του

Δήμου. Είναι μια μακρά διαδικασία. Αυτή η υπόθεση δεν θα κρατήσει λίγο, θα κρατήσει αρκετά. Ελπίζουμε όμως στο τέλος αυτής της διαδικασίας, σε κάποια χρόνια ίσως, να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Γιατί στην ουσία ο κόσμος δεν το βλέπει, αλλά υπάρχει ένα φράγμα, νομικό φράγμα της πόλης προς το παραλιακό της μέτωπο. Δεν της ανήκει αυτό το μέτωπο. Και πολλά πράγματα που γίνονται στην παραλιακή λένε τι κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα εκεί. Γιατί δεν έχει τη δικαιοδοσία.

παραμένοντας στα του Δήμου της Καβάλας, να πούμε ότι έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της αγοράς του Καπλανίδιου Ξενώνα, εκεί στη Νέα Καρβάλη. Αποφασίστηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον στο προ-προηγούμενο, συγγνώμη, όχι αυτό της Τετάρτης δηλαδή, να αγοραστεί αυτό το κτίριο για να γίνει ένας ξενώνας και βεβαίως να γίνει μια στέγη για το άτομο με ειδικές ανάγκες, για ημερήσια φροντίδα, ίσως και για να μένουν κάποιοι εκεί. Είναι δηλαδή ένα έτοιμο κτίριο, δεν χρειάζεται πολλά. Αποφασίστηκε να δαπανηθεί ένα ποσό της τάξης των 260.000 ευρώ για αυτό. Αυτό το ακίνητο έχει βάρη. Έχουν γίνει πολλοί διαγωνισμοί για να εκποιηθεί από την τράπεζα, αλλά είναι, όλοι έχουν κηρυχθεί άκυροι. Υπόθηκε ότι στην τελευταία ή τέλος πάντων τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον από ένα ιδιώτη, αλλά η τράπεζα θέλει να το δώσει στον Δήμο. Και γι' αυτό κινήθηκε αυτή η διαδικασία και με αυτά τα χρήματα. Όμως, η αποκεντρωμένη διοίκηση, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια καταγγελία, πολλές φορές κινείται αυτοβούλως, αυτεπάγγελτα. Εξέτασε αυτή την υπόθεση και στην ουσία ακύρωσε την απόφαση του Δήμου Καβάλας. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει αυτή η απόφαση να είναι με ισχυρή πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρή πλειοψηφία. Τουλάχιστον 23 ψήφοι. Η απόφαση για την αγορά

0: 2 και η τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημέρωνε η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούση.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
8: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
8: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
8: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις.

0: Να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάνω απ' όλα εσύ μας τραγούδησαν το τρίφωνο, το πρώτο τραγούδι για το δεύτερο κομμάτι σε αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6 πρωινό Δευτέρας 11 του Μαΐου. Σιγάζουμε σιγά σιγά και στα μέσα του μηνός, του πέμπτου μήνα του χρόνου. Έχουμε υπόλοιπα. Έχουμε υπόλοιπα από το πρώτο μέρος, δηλαδή από ειδήσεις της περιοχής μας, εξελίξεις και βεβαίως πράγματα που έρχονται. Γι' αυτό το λέω, το πράγματα που έρχονται

για το καλοκαίρι. Είμαστε πρώτο πυλόν του καλοκαιριού. Είμαστε πρώτο πυλόν μιας περίοδου όπου έχουμε πολλές συναυλίες, πολλά γεγονότα τέτοιου είδους, μουσικές συναυλίες ανά την Ελλάδα και βεβαίως στην περιοχή μας. Σε σχέση με το παρελθόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα και από τους τοπικούς, κυρίως ποδοσφαιρικούς λόγους. Στο παρελθόν, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι έκαναν μεν κάποια γλέντια, κάποιους χορούς, αλλά ήταν περιορισμένου βεληνικούς. Εκεί στο χωριό και λίγο παραπάνω, με κάποιους καλλιτέχνες να τοπικής εμβέλειας. Όμως, όπως σας είπα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και τώρα, σύλλογοι, τοπικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, καλούν και έρχονται φυσικά, γιατί τα χρήματα είναι αρκετά, μεγάλα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Και τι εννοούμε? Έχουν ήδη κλείσει δύο συναυλίες για τους λάτρεις του είδους, του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού. Μία συναυλία είναι για τις 10 Ιουλίου στις Ελευθερές. Ο Κεραυνός Ελευθερών, η ποδοσφαιρική ομάδα εκεί, η τοπική, οι Ελευθερές είναι η μοναδική, το μοναδικό χωριό στην Καβάλα, όπου έχει δύο ποδοσφαιρικές ομάδες. Έχει τον παλιό που είναι ο Κεραυνός Ελευθερών, έχει από φέτος και τον Ταξιάρχη Ελευθερών, όπου ο Ταξιάρχης Ελευθερών μάλιστα πήρε και την άνοδο στην αλφατοπική κατηγορία. Άλλον αυτό, θα τα πούμε για το ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Εδώ μιλάμε για μουσική. 11 λοιπόν Ιουλίου, ο Κεραυνός Ελευθερών διοργανώνει το χορό του, όπου εκεί θα είναι, θα τραγουδήσει η Πάολα, παρακαλώ, με το επιτελείο της και με την ορχήστρα της. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Και το λέω αυτό γιατί, για τους καιρούς που άλλαξαν. Ο ένας βλέπει τον άλλον. Ο ένας τραβάει τον άλλον πιο ψηλά. Δηλαδή, έφερες εσύ αυτό το όνομα, θα φέρω εγώ το άλλο όνομα που θα φέρει περισσότερο κόσμο. Και κάπως έτσι πάει. Είναι μια, επαναλαμβάνω, μια άμυλα που ανεβάζει το επίπεδο. Επαναλαμβάνω επίσης και το κλείνω για τους λάτρους του είδους. Πάολα λοιπόν στις Ελευθερές στις 11 Ιουλίου, Μακρόπουλος 1η Αυγούστου στο Αγίασμα, ο Μακεδονικός Αγιάσματος. Εκεί διοργανώνει αυτό το μεγάλο χορό με αυτό το μεγάλο όνομα. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, προγραμματίζει για να διασκεδάσει αναλόγως. Βεβαίως εκεί, λίγο στα τέλη Ιουλίου, έχουμε και στις πηγές το μεγάλο χορό, το μεγάλο πανηγύρι του Άρη Πηγών, όπου εκεί είναι, θεωρείται, και όχι άδικα, το μεγαλύτερο πανηγύρι, δεν μιλάμε για την Καβάλα, σίγουρα για την Καβάλα, της Βορείου Ελλάδος, με χιλιάδες κόσμο. Πέρσι ξεπέρασαν τις 4.000, φτάσαν κοντά στις 5.000 κόσμο, συμμετοχή και βεβαίως κατανάλωση, εισιτήρια και όλα αυτά. Με πρόγραμμα και λαϊκό και βεβαίως και παραδοσιακό πρόγραμμα. Έχει πολλά κλαρίνα. Μέσα σε αυτά να πούμε ότι έχουμε και άλλες εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι ή και πριν από το καλοκαίρι, τώρα δηλαδή το Μάιο, σε λίγες μέρες. Θα έχουμε 23 και 24 του Μαΐου στο Ελαιοχώρι, εκεί στις εγκαταστάσεις της Ινοποιίας Σημειονίδη, το 3ο Καβάλα Wine Festival. Πέρα από όλα όσα θα συμβούν, γευσηγνωσία, πολύ κρασί, φυσικά Σημειονίδη, τη δεύτερη μέρα αυτής της διοργάνωσης θα έχουμε και μια συναυλία, όπου εκεί θα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Άρα, συνοψίζουμε. 24 Μαΐου, Δήμος Αναστασιάδης, συγγνώμη, 10 Ιουλίου, Πάολα στις Ελευθερές και 1η Αυγούστου, Μακρόπουλος στο Αγίασμα. Και έχει ακόμα, έπεται συνέχεια. Θα δούμε και θα ακούσουμε και άλλες έτσι συναυλίες που προγραμματίζονται στην περιοχή μας, σίγουρα σε πολλά σημεία. Γεροί να είμαστε, καλά να είμαστε, βεβαίως να έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να τα δούμε όλα, δύσκολα, αλλά τέλος πάντων να κάνουμε τις επιλογές μας για να έχουμε, να περάσουμε καλά, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Αυτά και για την καλλιτεχνική ενημέρωση, να το πούμε έτσι. Τώρα, μένοντας στο κομμάτι της μουσικής, θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε σε ένα φεστιβάλ που είναι ένα γεγονός, μεγάλο γεγονός για την περιοχή μας, που διοργανώνεται από το Μουσικό Σχολείο της Καβάλας και είναι οι Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη Καρδία, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Ομολογώ ότι πολλές από τις εκδηλώσεις, αν όχι τις περισσότερες, δεν είχα την ευκαιρία να τις παρακολουθήσω. Αυτό που θα μεταφέρω

όμως είναι απόψεις γονιών των οποίων τα παιδιά τους είναι στο μουσικό σχολείο, συμμετέχουν βεβαίως ενεργά σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και αυτοί οι γονείς δεν παρακολουθούν τώρα, δεν παρακολούθησαν φέτος, αν θέλετε, τους άδοντες και ψάλλοντες, τους παρακολούθησαν και τα προηγούμενα χρόνια και κάνουν συγκρίσεις. Το φεστιβάλ είναι εξαιρετικό. Είναι από τα μοναδικά, από τα λίγα του είδους του σε όλη την Ελλάδα. Όμως, υπάρχει αυτή η εντύπωση της φθήνουσας πορείας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που είναι άσχημο, είναι εξαιρετικό, επαναλαμβάνω, το τονίζω και πάλι μην παραξηγηθώ. Όμως, δεν έχει, όχι δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει και με τα προηγούμενα χρόνια, σχέση δηλαδή, αλλά με αυτή τη σύγκριση κάποιες διοργανώσεις του παρελθόντος ήταν πολύ καλύτερες από το παρόν. Πολλοί κόσμος, πολλά σχολεία από την Ελλάδα. Φτάσαμε με ένα μεγάλο νούμερο επισκεπτών και μαθητών από σχεδόν όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας που ήρθαν στην Καβάλα. Τώρα σιγά σιγά αυτή η αριθμή και αυτή η έγκλη άρχισε να φθήνει, αυτές οι αριθμοί να πέφτουν. Όμως και πάλι ήταν και μια επιτυχημένη διοργάνωση που ήταν αφιερωμένη στο Σταμάτη Σπανουδάκη, τις μουσικές του και τραγούδι και μουσική, όμως απουσία του καλλιτέχνη, γιατί ο Σταμάτης Σπανουδάκης, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις εκεί των διοργανωτών, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να παραστεί να είναι εδώ στο φεστιβάλ, στους άδοντες και ψάλλοντες, εν τη καρδία του μουσικού σχολείου της Καβάλας. Αυτά και με τους άδοντες. Τι έχουμε να πούμε ακόμα, έτσι, που δεν σημειώσαμε και δεν το είπαμε. Ναι, να πάμε λίγο, το κάνουμε, στις προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, γιατί σήμερα μπορεί να μην έχουμε κάτι, αλλά τις επόμενες μέρες θα έχουμε ταλαιπωρία στη Θάσο. Αύριο λοιπόν, 12 του μηνός, από τις 7.30 μέχρι και τις 2, έχουμε διακοπή ρεύματος στον λιμένα, στην περιοχή κοντά στο φράγμα των υποβρυχίων καλωδίων. Δηλαδή εκεί που ενώνεται το νησί ηλεκτρικά με την υπηρετική Ελλάδα. Επίσης αύριο 8 με 3 στην Καβάλα διακοπή ρεύματος στην οικοδομή επί της οδού Βελισσαρίου 4. Μεθαύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα όμως για την Θάσο. Γιατί θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 7 μέχρι τις 1.30 στον Πρίνο, μεθαύριο επαναλαμβάνω, Τετάρτη, 7 με 1.30 στον Πρίνο. Μεθαύριο επίσης 7.30 με 11 στο Λιμένα. Μεθαύριο επίσης 13 του μηνός 7.30 με 1 στον Πρίνο. Και τώρα λέει χωριό Πρίνος 7.30 με 1 και 7.30 με 2.30 πάλι στο χωριό Πρίνος. Τι ισχύει? Υπολογίστε ότι το πρωινό είναι χαμένο από ηλεκτρική ενέργεια στον Πρίνο. Και τέλος, 14 του μηνός, 7.30 με 10.30, διακοπή ρεύματος στο Ραχώνι. Στην ουσία δηλαδή, στην πλευρά από την που βλέπει Καβάλα. 14 του μηνός, 7.30 με 10.30 στο Ραχώνι. Πάλι 14 του μηνός, 8 με 2 στον Πρίνο, κοντά στην περιοχή του Αλέα. Και 14 και 15 του μηνός αυτό, 8 με 3 διακοπή ρεύματος, και πάλι 15 του μηνός και κλείνει αυτή η λίστα που είναι μεγάλη για τη Θάσο, 8 με 3, 15 του μηνός στον Πρίνο, στην περιοχή κοντά στο κέντρο υγείας και όλη η περιοχή μέχρι και τις κεραίες της πολεμικής αεροπορίας. Θα τα πούμε, θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες, έτσι για να είναι και πιο φρέσκα για τον κόσμο, αλλά σίγουρα αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα ταλαιπωρίας για τους κατοίκους εκεί, Λιμένας, Πρίνος, Ραχώνη και κάποιες άλλες περιοχές σε αυτό το κομμάτι, ειδικά σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα όσα είχαμε να πούμε. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο να αναφέρουμε. Και τώρα πάμε λίγο και στα αθλητικά. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό.

0: σιγά σιγά και η αθλητική κίνηση φθήνει. Όμως το Σάββατο είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε έναν συγκλονιστικό τελικό στο κύπελλο της ΕΠΣΚ. Ένα παιχνίδι που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο της Ελευθερούπολης, και όταν μιλάμε για Ελευθερούπολη, για Δήμο Παγκαίου, μιλάμε για άψογες διοργανώσεις, που όταν εμπλέκεται ο Δήμος Παγκαίου, οι διοργανώσεις είναι άψογες. Αυτό το δίνουμε, γιατί υπάρχει και διάθεση και υπάρχει και πλέον και τεχνογνωσία για να διοργανώνουν τέτοιου είδους γεγονότα, τελικός κυπέλου, και τα εύσημα πάνε και στην ΕΠΣΚ, πάνε και στο Δήμο Παγκαίου και ειδικότερα στον Χρήστο Μποσμπότη. Εκεί, σε αυτό το τελικό, ο Βίρον Καβάλας επιβλήθηκε με 3-2 του Βυζαντίου, σε ένα τελικό που είχε πραγματικά μια συγκλονιστική, επαναλαμβάνω, εξέλιξη. Ένας τελικός που στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου φάνηκε ότι κρίνεται υπέρ του Βυζαντίου, του Βίρονα, που ήταν και το φαβορί. Σε αρχή δηλαδή του δευτέρου ημιχρόνου, ο Βίρονας πέτυχε δεύτερο γκολ, 1-0 κέρδισε στο ημίχρονο. Στις αρχές της επανάληψης έκανε το 2-0. Όμως, το Βυζάντιο μέσα σε 2-3 λεπτά, από το 67 μέχρι και το 69, πέτυχε δύο πολύ όμορφα γκολ, και του Βίρονα τα όμορφα, αλλά ακόμα πιο όμορφα ήταν του Βυζαντίου. Μέσα σε 3 λεπτά λοιπόν έφερε το παιχνίδι στα ίσια, αλλά μετά στο 5 λεπτό από εκεί, μετά το 2-2, είχαμε αποβολή. Το Βυζάντιο έμεινε με 10 παίχτες. Αποβολή δίκαιη. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Και όμως το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0 στην κανονική διάρκεια. Συγγνώμη, 2-2 στην κανονική διάρκεια. Και όπως φαινόταν και η παράταση, η ημίωρη παράταση, φαινόταν ότι θα πάμε στα πέναλτι. Ο Βίρονας πίεζε, αλλά το Βυζάντιο αντιμετώπιζε αποτελεσματικά αυτή την πίεση. Σχεδόν στο 120 είχαμε και το 3-2. Μια κεφαλιά του Σεντερφόρ, του Βίρονα, του Βαλαβανόπουλου, και είχαμε το τέλος του αγώνα, 3-2 λοιπόν, ο Βίρονας άξιος κυπελούχος, παράπονα από το Βυζάντιο, στην πρώτη του παρουσία σε τελικό του κυπέλου, παράπονα για τη διαιτησία και μάλιστα με ανακοινώσεις κιόλας από την πλευρά τους. Αυτά έγιναν το Σάββατο. Το Σάββατο δεν υπήρχε κανένα άλλο παιχνίδι, μόνο τελικός. Την Κυριακή έγινε η τελευταία αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας, εκεί όπου το Ελεοχώρι κέρδισε 2-0 τις Ελευθερές και είναι πρωταθλητής στον πρώτο όμιλο, του χρόνου θα παίζει στη μεγάλη κατηγορία, μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών, την γειτονική ομάδα, την Νεοφώτιστη, που κέρδισε 4-0 τις Κρινίδες και θα είναι δεύτερο ο Ταξιάρχης. Αυτές οι δύο ομάδες ανεβαίνουν στην Α κατηγορία. Σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία, εκεί ο Ορφέας κέρδισε 7-0 τη Νέα Πέραμο και κρίθηκε και μαθηματικά ο τίτλος. Δύο αγωνιστικές απομένουν, παίζουν την Τετάρτη και το επόμενο Σαββατοκύριακο, και κλείνει και για την Α κατηγορία η χρονιά, με τον Ορφέα να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου και φυσικά την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία. Έχουμε και άλλα να πούμε για τον πρωταθλητή της Super League, έτσι, την ΑΕΚ. Θα τα πούμε όμως στην πορεία, στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις.
1: Σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα

0: στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

παιγμένα. Γουστάρω και σένα και τα έχω παιγμένα. Ήταν το τραγούδι παρτικολαριστά. Κώστας Μακεδόνας. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε σε κάποια που ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο και δεν έχουμε και χρόνο και θέλουμε να πάμε και να πούμε και το εκείνο, να πάμε και το πούμε και το άλλο και χάνουμε λίγο τη σειρά, παρόλο που τα έχουμε οργανωμένα στο χαρτί το ένα πίσω από το άλλο. Να πούμε και να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί πάρα πολλοί καβαλιώτες, βλέποντας και την κίνηση στα social media, έκανε το ταξίδι στην Αθήνα για την συναυλία, τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εκεί όπου βρέθηκε 80.000 κόσμου. Ήταν αναμενόμενο να πάνε και πάρα πολλοί καβαλιώτες να συνδυάσουν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Τώρα, όσον αφορά τις εντυπώσεις, η γενική εικόνα ήταν μια πολύ καλή συναυλία. Υπήρχαν όμως και γκρίνιες για την ποιότητα του ήχου. Γκρίνιες για το γεγονός ότι οι Metallica δεν έπαιξαν, λέει, όλες τις επιτυχίες τους, και η δική μου απορία είναι πως βρέθηκε τόσος πολύς κόσμος που αγαπάει τόσο πολύ το heavy metal, γιατί η Metallica είναι heavy metal. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και εγώ δεν το έχω αντιληφθεί, αλλά και 80.000 κόσμου να, και μάλιστα προσέξτε, κόσμος και ήταν και έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο που δεν είχε καταφέρει να βρει εισιτήριο, όπου το εισιτήριο το φθηνότερο έκανε 83 ευρώ και από τα πιο ακριβά ξεπερνούσαν και τα 500 ευρώ να είσαι κοντά και να έχεις και κάποια προνόμια με τους καλλιτέχνες εκεί, τους ροκάδες των Metallica.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλέ, δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες, γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

0: είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, Σωτήριο Νέτος, ας το πει κανείς έτσι, 2026. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή την φρενίτιδα που εξελίσσεται γύρω μου σχετικά με τον Χανταϊό και όπως αλλιώς τον λένε. Δεν μπορώ να παρακολουθώ τα σχόλια στα social των συνωμοσιολόγων που ανέκτησαν πάλι τις δυνάμεις τους και βρήκαν πεδίο δόξης λαμπρό για να αρχίσουν να εξηφαίνουν τις θεωρίες συνωμοσίας. Έσπηραν ένα καινούριο ιό οι επιστήμονες στον κόσμο, εξυπηρετώντας μεγάλα και κορυφαία σενάρια και σχέδια που θέλουν να εξαφανίσουν ή να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ανθρώπινο είδος σε αυτόν τον πλανήτη. Έχω μπουχτίσει να διαβάζω τέτοια ηλίθια σχόλια. Έχω βαρεθεί να βρίσκομαι σε συζητήσεις εντελώς στο ξεκούδουνο, να σας πω, από τους συνήθεις υπόπτους. Δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε. Εγώ όταν ακούω αυτούς τους ανθρώπους να έχουν βήμα κυρίως και να μιλάνε

δημόσια, νιώθω ότι κάποιος επιχειρεί να μου βάλει μία θηλιά στο λαιμό και μου στερεί το οξυγόνο. Όπου οξυγόνο η ελεύθερη σκέψη βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι ελεύθερη σκέψη, είναι αυθαίρετη σκέψη. Τι ακούτε φίλες και φίλοι στην απαρχή της εβδομάδας, να σας πω ότι μόνο σήμερα και αύριο θα είμαστε μαζί. Οικογενειακοί και προσωπικοί λόγοι μου επιβάλλουν να απουσιάσω Τετάρτη και Πέμπτη. Έτσι θα προσπαθήσω λιγάκι να συμπτύξω το πρόγραμμα με τους καλεσμένους μας, τουλάχιστον για τις συνεντεύξεις που είχα ήδη προγραμματίσει. Εσείς ακούτε Αλφα Ράδιο από τους 88 και 6 και την εκπομπή Ενημέρωση το μεσημέρι. Θα κάνουμε την αρχή και θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Χαράλα Μπογκότσι. Γιατί πραγματικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ σχετικά με τον πληθωρισμό του Απριλίου είναι ανατριχιαστικά, θα έλεγα, όχι εφιαλτικά. Αλίμονο, αν μήνα με το μήνα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, αυτό που λέμε πληθωρισμός, εκτινάσεται κατά 1,5-2%. Πού θα φτάσουμε και πώς σταματιέται, πώς μπορεί κανείς να σταματήσει, να το πω καλύτερα, αυτό το ξέφρενο ταξίδι των τιμών. Ο καθηγητής ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης, θα είμαι σίγουρη ότι θα επαναλάβει, τον καλούμε σχεδόν κάθε μήνα παρακολουθώντας τις οικονομικές εξελίξεις. Είμαι σίγουρη ότι θα επαναλάβει την ίδια δέσμη μέτρων, μόνο που όπως πολλοί επιστήμονες από την εκπομπή μας και ο Διονύσης Χιόνης, αλλά και άλλοι οικονομικοί επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι αποτελεί μονόδρομο, κάποιοι όμως δεν το έχουν αντιληφθεί, η μείωση γενικά των συντελεστών φορολόγησης. Ειδικά στον ΦΠΑ αλλά και στον φόρο στα καύσιμα. Εκεί δεν βρίσκουν άλλη επιλογή με όλα τα ψυχεία που μοιράζει το οικονομικό επιτελείο. Τα πάθσεις φύσεως πας, τα οποία ως φαίνεται δεν μπορούν να αναχαιτήσουν. Αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας, την οικονομική ανημποριά ακόμη και ανθρώπων και κοινωνικών τάξεων που θεωρούνταν και καταλάμβαναν πολλά χρόνια αυτό που λένε μεσαία τάξη, βρίσκονταν σε αυτή την οικονομική διαστρωμάτωση και σήμερα αισθάνονται ότι ακόμη και αυτοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί έχουν αλλάξει οι δομές των κοινωνικών τάξεων ανάλογα με τα εισοδήματά τους, οι πτωχοί γίνονται νεόπτωχοι, οι νεόπτωχοι εξαφανίζονται από το χάρτη, οι μεσαίοι γίνονται πτωχοί. Εκείνοι που δεν πειράζονται είναι οι πλούσιοι. Ένα συνάδελφο δημοσιογράφο, διαχειριστή του Militaire.gr, τον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο, σήμερα στο Militaire μπορείτε να διαβάσετε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο πραγματικά δίνει και μια απάντηση στους συνωμοσιολόγους για τον drone στη Λευκάδα και αναλύει το τι πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο. Ποιος έστειλε τον drone ή ποιος κυβερνά τη χώρα. Πολύ ωραίο άρθρο. Θα μιλήσουμε για την κρίση λοιπόν αυτή και πώς εξυφαίνονται τα πράγματα με τη βοήθεια του Πάρη Καρβουνόπουλου. Ο Θοδωρής Αλτήρης εντέλεται να μας δώσει τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, διότι δόθηκαν στη δημοσιότητα. Θα μας πει λοιπόν αναλυτικά τα στοιχεία βουλευτών, πολιτικών αρχηγών. Θα κάνει την αρχή από τον Πρωθυπουργό, έτσι γίνεται πάντα, από τους αρχηγούς των κομμάτων και μετά θα πάμε και στους δικούς μας βουλευτές να δούμε εάν και κατά πόσο άλλαξε η περιουσιακή τους κατάσταση και η δήλωση πόθεν έσχες. Ο Βασίλης Ιωάννου θα μας δώσει τα πρωινά του ρεπορτάζ. Εσείς μας καλείτε στο 251 0 220 120 και 8 38 120.

0: τσιπήραμε και τη μουσική μας ανάσα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Χαράλα Πογκότση, σχεδόν σε μηνιαία βάση τον καλό και τον ευχαριστώ και δημόσια που αποδέχεται πάντα τις προσκλήσεις μας. Αλλά θεωρώ ότι όταν μιλούν οι οικονομικοί νόες και αποδελτιώνουν τις οικονομικές εξελίξεις, είναι πολύ ασφαλέστερο για όλους μας, για να εξάγουμε και ασφαλή συμπεράσματα και σωστά συμπεράσματα για το πού πάμε και πού κινούμαστε και πού βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκότση.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστήσιμο να συνομιλώ μαζί σας.
0: Τώρα ξέρετε εγώ γιατί σας πήρα. Γιατί κάθε τέλος του μήνα η Ελστάτ δίνει τα στοιχεία του προηγούμενου, μάλλον στην αρχή του επόμενου μήνα. Και όταν μιλάμε για 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλη, έχω την εντύπωση ότι αυτό που εσείς ο ίδιος μας εξηγήσατε, τον κίνδυνο δηλαδή να οδηγηθούμε σε αυτό που λέγεται στη δική σας γλώσσα στάσιμο πληθωρισμός, γίνεται όλο ένα και πιο κοντινότερό μας. Έτσι αισθάνομαι εγώ.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και βέβαια τα στοιχεία αυτά δεν είναι πρόβλεψη, όπως είδαμε, μας είχε προεδιάσει μάλλον η Eurostat πριν από 15 μέρες ότι θα είχαμε περίπου 4,6%, αλλά βλέπετε ότι πρόκειται για πραγματικά στοιχεία από δειγματοληψίες που κάνει η Ελστάτ, και τελικά το 5,4 αντιλαμβάνεστε ότι έπεσε σαν κεραυνός, όχι ένα θρία βέβαια. Εμείς προβλέπουμε ότι θα υπάρξει μια ισχυρή πίεση στα θέματα του γενικού επέδου των τιμών, αλλά θα περίμενε κανείς να πάμε λιγάκι πιο σταδιακά, πιο ομαλά.
0: Δηλαδή αν μείναμε...

0: μήνα ανεβαίνουμε 1,5-2%, πού θα φτάσουμε? Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γκότση.
1: Βέβαια, διότι θα πρέπει να ψάξει κανείς να δει τελικά και πού οφείλεται αυτή η ιστορία. Δεν είναι μόνο το θέμα της αύξησης του πετρελαίου και των καυσίμων, αλλά και θέματα τα οποία έχουν σχέση πιο πολύ και με την εσωτερική αγορά, τη δικιά μας. Δεν πρόκειται για έναν καθαρά πληθωρισμό κόστους ή πληθωρισμό, αν θέλετε, εισαγόμενο, αλλά πρόκειται και για έναν πληθωρισμό ο οποίος εδράζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κακή δομή, καταρχήν στη μικρή αγορά που είναι η Ελλάδα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι μικρή, όταν είναι και κακά δομημένη, δηλαδή όταν είναι ολιγοπωλιακά δομημένη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και πολύ πιο εύκολο να χειραγωγηθεί και να υπάρχουν τιμές οι οποίες έχουν να κάνουν πιο πολύ με την απληστία παρά με την άνοδο του κόστους.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν στη χώρα μας πολλούς τομείς οι οποίοι είναι ολιγοπωλιακά, είναι καρτελοποιημένοι δηλαδή, όπως λέμε, στα οικονομικά. Έχουμε εκτός από το ολιγοπόλιο που υπάρχει στην ενέργεια, που έχουμε δύο μεγάλα δηληστήρια στην ουσία, εντάξει. Έχουμε το τραπεζικό καρτέλ, αν θέλετε, με τέσσερες μόνο συστημικές τράπεζες. Έχουμε τα τρόφιμα, τα οποία είναι καρτελοποιημένα, το λιανεμπόριο, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την αυτοπλοεία, δηλαδή η αγορά μας. Δυστυχώς είναι συγκεντρωμένη, έχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτές καθορίζουν, αν θέλετε, και το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και βέβαια και κυρίως το θέμα του επίπεδου των τιμών, διότι από εκεί αντούν και τα κέρδη τους.
0: Άρα μας λέτε ότι δεν είναι ανάλογη η εικόνα σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με τόσο...
1: Όχι βέβαια, όχι. Έχουμε παρατηρήσει λοιπόν στις μελέτες μας ότι... Πάντα η Ελλάδα προηγείται από το μέσο όρο διόλου πάνω από 1,5% και ακόμη και από την περίοδο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο νέος πόλεμος που ζούμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Άρα κάτι δομικό δεν πάει καλά στην ελληνική οικονομία, κύριε Γκότση.
1: Ακριβώς αυτό σας ανέπτυξα προηγουμένως και βέβαια αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να υπάρχει διάθεση, πρόθεση, αν θέλετε, και παρεμβάσεις από την πολιτεία, διότι η οποία πολιτεία βέβαια δεν μπορεί να αρχίσει να απαγορεύει, αλλά θα έπρεπε να έχει αναπτύξει θεσμούς όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, και η οποία από μόνη της να έχει κάνει έρευνες για τα κόστη στα διάφορους τομείς που σας ανέφερα προηγουμένως, γιατί βλέπετε, αν δείτε, και εμείς μιλάμε τώρα μόνο για τον αριθμό, σε ποιο βαθμό έχει ανέβει. Αν δείτε όμως τα προϊόντα, οι επιπέρους αγορές που λέμε, δηλαδή στα τρόφιμα για παράδειγμα, όπου εκεί βλέπετε ότι το κρέας, το χοιρινό, το μοσχαρίζει ο κύριος, έχει ανέβει γύρω στο 20%. Βλέπετε τα όπορα λαχανικά έχουν ανέβει επίσης, πριν καν αρχίσουν και οι αγρότες να χρησιμοποιούν τα νέα λιπάσματα, τα οποία σαφώς θα έχουν επιβάρυνση και αυτά με υψηλότερες τιμές. Όμως βλέπετε ότι τελικά υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν λέει να αντιμετωπιστεί και με επιτυχία. Διότι ναι, μεν υπήρξαν κάποια μέτρα τέλη Μαρτίου, θα θυμόσαστε, δηλαδή σχεδόν πριν από 2 μήνες, όταν επιβλήθηκε το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι δεν είχε καμία επίδραση
0: στην
1: αύξηση των καυσίμων, τα οποία έχουν ανέβει πάνω από 40%.
0: Μα ήδη είχαν ανέβει τόσα πολλά και μετά ορίστηκε τον πλαφόν. Τι να το κάνει κανείς όταν ξέφυγε ήδη η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα και τα θέματα της αγοράς, αλλά και του κόστους από την αύξηση του πετρελαίου, το οποίο σήμερα πάλι κινείται στα 105 δολάρια το Brent. Και από την άλλη βέβαια έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται τα θέματα μονοσχήματα, θα έλεγα, δηλαδή με θρησκευτική ευλάβεια, με την επιλογή των επιδομάτων και όχι με τη μείωση κάποιων φόρων, όπως θα ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα ή το ΦΠΑ σε κάποια βασικά προϊόντα όπως είναι τα τρόφιμα, το ψωμί, το γάλα, το κρέας και τα λοιπά.
0: Επιμένει στο ίδιο οικονομικό μείγμα.
1: Ακριβώς. Αυτό, ξέρετε, είναι και αδόκιμο, υπό την έννοια ότι στα οικονομικά, στην οικονομική πολιτική εμείς διδάσκουμε ότι ένα μέτρο για τον άνθρωπο, είτε β' λόγο, είτε διότι εμποδίζεται

0: να προχωρήσει, να
1: αποδώσει,
0: να επιδράσει, να αποδώσει, τότε είναι λογικό να αλλάζουμε το μείγμα. Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Κάποια άλλα μέτρα, τα οποία βέβαια έχουμε προτείνει αρκετοί από εμάς οικονομικούς, αλλά και έχουν εφαρμόσει περίπου 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζοντας από την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, σκανδιναβικές χώρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, και βέβαια, έτσι, για να λέμε τώρα και αν θέλετε να μπούμε και στο ψητό, η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, από αυτή την ιστορία καρπούται ωφέλη, δηλαδή έχει πλεονάσματα, ωραία, λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, ο οποίος ανεβάζει και τα έσοδα του ΦΠΑ, και από την άλλη βέβαια και κάποιες εταιρείες οι οποίες κερδοσκοπούν εις βάρος πάντα των καταναλωτών. Δηλαδή από τη μία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα πλεονάσματα αυτά και τα κέρδη αυτά κάποιος θα πληρώνει. Άρα λοιπόν υπάρχουν πλεονάσματα στο κράτος και στις μονοπωλιακές εταιρείες, στις ολιγοπωλιακές, και από την άλλη έχουμε τα ελλείμματα τα οποία φορτώνουν οι καταναλωτές, δηλαδή οι πολίτες. Εκεί είναι
1: το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και τη λογική που μας αναπτύξατε, κύριε καθηγητά, να καταλάβουμε γιατί αυτή η επιμονή και που γίνεται και αιμονή. Δηλαδή, ενώ έχει κόστος τα πάση συλλογής ΠΑΣ που μοιράζει η κυβέρνηση εν είδη επιδομάτων, επιλέγει αυτό το κόστος γιατί ξέρει ότι ασυγκρίτως μεγαλύτερα είναι τα έσοδα εάν δεν μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, κυρίως στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Άρα προσπαθεί επικοινωνιακά να πει εδώ είμαι για να στηρίξω τους ευάλωτους, εντωμεταξύ εισραίουν άφθονο πακτολός χρημάτων από τον φόρο, το ΦΠΑ που εισπράττει. Γι' αυτό και επιμένει σε αυτό το μείγμα. Γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σχεδόν σε προεκλογική περίοδο, αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό δεν έχει γίνει πριν από 2-3 χρόνια, τα οποία πάλι περίπου τα ίδια λέγαμε, θα θυμόσαστε, γιατί ο πληθωρισμός έχει ξεκινήσει από το 2022. Δεν είναι σημερινός. Σήμερα έχουμε ένα άλλο είδος πληθωρισμού, δεδομένου ότι έχουμε την ανάφλεξη στις χώρες του κόλπου, όπου αυτό μας δημιουργεί ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε στο παρόν, και που ακόμη βέβαια δεν γνωρίζουμε που θα πάει, διότι από ό,τι βλέπετε η συμφωνία την οποία περιμέναμε δείχνει ότι έχει ναυαγίσει, και η μόνη ελπίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για αποκλιμάκωση κατά την άποψή μου είναι η επίσκεψη του κύριου Τραμπ στο Πεκίνο την Παρασκευή, νομίζω, όταν θα βρεθεί με τον κύριο, με τον πρόεδρο της Κίνας, όπου οι Κινέζοι, επειδή δείχνει να έχουν το πάνω χέρι στις επιρροές σε ό,τι αφορά το Ιράν, αλλά και τις χώρες του κόλπου, μην ξεχνάτε ότι οι Κινέζοι έχουν επενδύσει στις χώρες του κόλπου τα τελευταία χρόνια γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σε διάφορες εγκαταστάσεις, διάφορες δηλαδή επιχειρήσεις πετρελαϊκού και ενεργειακού πάντα χαρακτήρα, και βέβαια και έχουν υποστεί και τεράστιες ζημιές τώρα με τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που έχει κάνει το Ιράν λίγο πολύ σε όλες τις χώρες του κόλπου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον και από την Κίνα να σπρώξει τα πράγματα σε μια λύση. Αυτό θα ήταν ίσως η ευχή που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λυθεί το θέμα του πληθωρισμού. Το πληθωρισμό, κατά την άποψή μου, θα τον κουβαλάμε σίγουρα όλο το 2026.
1: Με την ίδια αυξητική τάση, κύριε Γκότση.
0: Όταν μιλάμε βέβαια για πληθωρισμό, μιλάμε για μέσους όρους πάντα, αλλά σίγουρα μεταξύ 4 και 5 πιστεύω θα κινηθεί ο πληθωρισμός, ο ετήσιο πληθωρισμός όλο το χρόνο. Θα έχουμε λοιπόν, έτσι για να δούμε τι σημαίνει και αυτό, θα έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, των νοικοκυριών, δηλαδή τα νοικοκυριά γίνονται φτωχότερα με άλλα λόγια, έτσι. Και επίσης, να μην το ξεχνάμε αυτό, μειώνεται και η αξία των καταθέσεων.
1: Βέβαια,
0: διότι καταθέσεις στις τράπεζες βέβαια που και αυτές είπαμε προηγουμένως, έχουν πρόβλημα με την δομή όπως είναι το τραπεζικό

0: σύστημα, οι καταθέσεις κάνουν κάθε, τώρα πάλι ας πούμε, 5,4%. Εάν κανείς τις αποσύρει και τις χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις ανάγκες. Άρα βλέπετε ότι οι πολίτες είναι αυτοί που έχουν τα ελλείμματα και το κράτος και οι μεγάλες επιχειρήσεις στους ολιγοπωλιακούς τομείς έχουν τα πλεονάσματα.
1: Αυτό είναι. Κανόνας αποδεικνύεται. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Γκότση για το σχολιασμό σας.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: μεσημέρι. Γεια σας. Να το είπε ο άνθρωπος πιο επιστημονικά, εγώ το είπα πιο λαϊκά. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι όσο καλπάζει ο πληθωρισμός και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Το κράτος πάντως ενδυναμώνει βέβαια, εισπράττει παραπανίσχους φόρους, τα οικονομικά του είναι ανθυρά. Διαφημιστικά μηνύματα φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
7: Α 88,6.

0: γνωρίζει ότι ο πληθωρισμός δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, ακόμη και αν αύριο βρούμε λύσεις και καταλαγιάσουμε την ενεργειακή κρίση, εκεί γύρω στο 5%, ενδεχομένως και με μια μικρή αυξητική τάση. Αφήνουμε το θέμα αυτό και πάμε στα διεθνή μας. Με πολύ χαρά, μετά από πολύ καιρό, φιλοξενούμε στη συχνότητά μας τον Μπάρη Καρβουνόπουλο, συνάδελφο, διαχειριστή του Μιλιτέρ. Εγώ το παρακολουθώ ανελιπώς, εξαιρετικά άρθρα. Παρεπιπτόντως, κύριε Καρβουνόπουλο, αφού σας καλωσορίζω στην εκπομπή, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πολύ ωραίο αυτό το άρθρο του συνεργάτη σας, του κυρίου Σταυρόπουλου, γιατί βάζει τα πράγματα και τα λέει με το όνομά τους. Εντάξει, όλη η κουβέντα γίνεται από το, γύρω από το ποιος χειρίστηκε και έστειλε το ντρόουν αυτό στη Λευκάδα, αλλά η ουσία βρίσκεται αλλού, στο αν τελικά και ποιοι κυβερνούν αυτή τη χώρα, και πολύ ωραία τα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του συνάδελφος και συνεργάτη σας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αρχικά εάν προσδοκάτε ότι μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο θα πάρουν τα πράγματα τον δρόμο τους, γιατί προς το παρόν βλέπουμε ότι δημιουργούνται σχέδια ειρηνευτικά, πηγαίνουν, αλλάζουν χέρια, δεν γίνονται δεκτά, είμαστε σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, όλοι θέλουμε να ελπίσουμε ότι ο κύριος Τραμπ δεν θα έκανε αυτή την επίσκεψη στο Πεκίνο αν δεν είχε εξασφαλίσει κάποια πράγματα στα οποία θα έδειξαν ότι αυτή η επίσκεψη, αυτή η συνάντηση με τον κύριο Σι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πετυχημένη. Άρα όλοι ζούμε την ελπίδα ότι μετά και από αυτή τη συνάντηση ίσως να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Βέβαια τα γεγονότα μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνουν αυτές τις ελπίδες. Η απάντηση που έστειλε το Ιράν στον κύριο Τραμπ θεωρήθηκε απαράδεκτη, όπως χαρακτήρισε ο κύριος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν και διαβάζοντας στην πρακτορία δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τι χαρακτηρίζει έτσι. Το να ζητάει αποδέσμευση παγωμένων προσδιακών στοιχείων το Ιράν νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Μπας περιπτώσει, ο πόλεμος στο Ιράν είναι σε μια κατάσταση παύσης. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό ότι το τέλος είναι κοντά. Επαναλαμβάνω, ζούμε όλοι με την ελπίδα ότι θα φανεί κάποιο φως στο βάθος του τούνελ.
0: Ναι, και υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Η Κίνα, εάν καταλήξουμε, θα αποδείξει για ακόμη μια φορά ότι πραγματικά είναι ηγέτιδα δύναμη, διότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τον τερματισμό αυτού του πεδίου. Παράλληλα όμως, στην υπόλοιπη Δύση, κύριε Καρβουνόπουλε, έχω την εντύπωση ότι αναδείχθηκε μια μεγάλη παθογένεια, μια έλλειψη συνεργατικότητας και αντίληψης, μάλλον συναντίληψης, ανάμεσα στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, με την Αμερική και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να έχουν βρεθεί απέναντι με αφορμή αυτόν τον πόλεμο και όχι μόνο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι στην περίπτωση του Ιράν έδειξαν να τηρούν μια λογική στάση σε αντίθεση με την κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι ουδής μπορούσε να φανταστεί ότι οι Ευρωπαίοι θα ακολουθούσαν τον κύριο Τραμπ σε αυτό το τρελό εγχείρημα στο Ιράν, για το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τελικά ποιος ήταν πραγματικά ο στόχος. Γιατί όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στα πρώτα 24 ώρα του πολέμου δεν επιτεύχθηκαν, ούτε αλλαγή καθεστώτος είδαμε, ούτε καμία αναταραχή κοινωνική στο Ιράν. Το μόνο που κατάφερε ο κ. Τραμπ αυτό που έκανε ήταν να συσπυρώσει τον Ιρανικό λαό γύρω από ένα καθεστώς το οποίο πιθανόν να μην έχει την καθολική, πιθανόν να μην έχει την καθολική. Βλέπουμε ότι αποδείχνει το στόχο, αλλά πιστεύουμε από την έδρα του Ισραηλινών και των Αμερικανών στο Ιράν υπάρχει μια τεράστια συσπήρωση. Και το δεύτερο που κατόρθωσε ο κύριος Τραμπ είναι τα ανοιχτά στενά του Ορμούζ να τα κλείσει. Ήταν πολύ δύσκολο ακόμα και για αυτούς τους Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι έχουν απογοητεύσει πλάκι στους Ευρωπαίους πολίτες με τη στάση που έχουν τηρήσει σε άλλες σοβαρές κρίσεις να τον ακολουθήσουν σε αυτόν τον παραλογισμό. Συνεπώς αυτό που λέτε για συνεννοησία όπως την περιγράψατε νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη.
0: Ήταν αναμενόμενη. Αφήσαμε στην άκρη για ένα μακρύ χρονικό διάστημα εξαιτίας της έξαρσης στον κόλπο το θέμα της Ουκρανίας. Και εδώ θέλω να ακούσω το σχόλιο σας. Εδώ η Ευρώπη εμφανίστηκε να συσπυρώνεται και να υποβοηθά σε μεγάλο βαθμό την Ουκρανία. Θέλω να σας ρωτήσω εάν ήταν μια λαμπρή ευκαιρία για την Ελλάδα που χάθηκε να αλλάξει στάση για να

0: να σκεφτούμε κάποια στιγμή και να παραλυρίσουμε τα κοινά σημεία, τα κοινά σημεία αναφοράς ανάμεσα στην Ουκρανία και στην Κύπρο. Ήταν μια λαμπρή ευκαιρία, αλήθεια, κύριε Καρβουνόπουλε, να σηκώσουμε μπαϊράκι, να το πω έτσι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Δεν το συζητώ. Ασφαλώς και ήταν τεράστια η ευκαιρία. Καταρχήν να πω ότι προκαλεί εντύπωση η αιμονή των Ευρωπαίων στο να διαχειρίζονται τόσο επιθετικά το θέμα της Ουκρανίας. Ο κύριος Πούτιν προχθές στην ομιλία του στις δασκαλικές εκδηλώσεις για την μεγάλη νίκη είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι κοντά. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό και πόσο κοντά είναι ο τέλος του πολέμου. Εγώ βλέπω ότι η Ουκρανία συνεχίζει, υποβοηθούμενη προφανώς από τους Ευρωπαίους και ίσως όχι μόνο από τους Ευρωπαίους, να κάνει χτυπήματα εντός της Ρωσίας, τα οποία ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τι μπαϊράκι να σηκώσει η Ελλάδα. Εδώ η Ελλάδα βρήκε ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα και δεν έχει βγει μία επίσημη ανακοίνωση, δεν έχει γίνει μία επίσημη δήλωση εκτός από αυτά τα σύλληπτα που είπε ο κύριος Ζένγια στη Θεσσαλονίκη και τον έχει περιλάβει όλο το διαδίκτυο βέβαια. Και λογικά το χλεβάζει με αυτά που είπε. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι η Λευκάδα είναι σαν διεθνή ύδατα.
0: Ναι.
1: Άρα τι μπαϊράκι να σηκώσει η ελληνική κυβέρνηση και τι στάση να αλλάξει. Προφανώς και ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, κυρία Μητσοτάκη, δεν θέλει να αλλάξει στάση. Θεωρεί ότι έχει βάλει τη χώρα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Οι επιπτώσεις από αυτή την επιλογή νομίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται και το κυριότερο είναι ότι δίνουμε μια εικόνα ενός κράτους το οποίο δεν έχει τη δύναμη και τη διάθεση να υπερασπιστεί τα στοιχειώδη σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Δεν μπορεί να έχει γίνει αυτή η ιστορία με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα και να υπάρχει τέτοια εκοφαντική σιωπή από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο και όμως το βλέπουμε να εξελίσσεται. Να πάμε λιγάκι και στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ακούσω, μετά από αυτά τα δύο πεδία που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στον κόλπο, εάν θεωρείτε ότι η Τουρκία βρέθηκε μπλεγμένη ή περιθωριοποιημένη ή αντιθέτως πιο ισχυρή στην διεθνή γεωπολιτική σκακέρα.
1: Εγώ αυτό που διαπιστώνω και το διαπιστώνουμε νομίζω κάθε μέρα μας είναι ότι η Τουρκία το παλεύει. Μπαίνει μέσα στις κρίσεις, προσπαθεί να κερδίσει πράγματα. Το αν θα τα κερδίσει ή όχι ακόμα είναι ανοιχτό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι η Τουρκία αυτό που βλέπουμε κάθε πρωί και κάθε βράδυ στα τηλεοπτικούς δέκτες, μια χώρα η οποία είναι στη γωνία και δεν της δίνει κανένα σημασία και είναι ένα βήμα πριν από την κατάρρευση και όλα αυτά τα σχετικά που ακούμε. Προφανώς η Τουρκία έχει να διαχειριστεί πολύ εύθραστες ισορροπίες με τις κρίσεις που έχουν ξεσπάσει. Βλέπουμε όμως ότι μπαίνει, όπως λέω, μέσα στις κρίσεις, προσπαθεί να κερδίσει πόντους. Άλλες φορές θα τα καταφέρνει, άλλες φορές προφανώς δεν θα τα καταφέρει.
0: Αντιθέτως, εμείς μπαίνουμε, κύριε Καρβουνόπουλε, επιτρέψτε μου τη διακοπή, μόνο ως ακόλουθοι, έτσι, πάντα έτσι μπαίνουμε εμείς στις κρίσεις.
1: Ναι, εμείς συνασσόμαστε πίσω από συγκεκριμένες θέσεις άλλων χώρων που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ.
0: Έτσι. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για το σχολιασμό σας. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Είχα συμφωνήσει με τον κύριο Καρβουνόπουλο ότι η επικοινωνία μας θα ήταν σύντομη γιατί είχε σοβαρές υποχρεώσεις. Τον ευχαριστούμε θερμά, μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα και είχαμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Και τον ακούμε και διαβάζουμε τα δημοσιεύματα στο site militaire.gr, το οποίο πραγματικά θα σας έλεγα για ακόμη μια φορά να διαβάσετε αυτό το άρθρο του Στάθη του Σταυρόπουλου. Μιλά για μια πολύ σοβαρή περίπτωση μέσα σε μια σοβαρή υπόθεση, αυτό με τον ντρόουν και τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας αλλά και δημοσιότητας αυτή η ιστορία με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Σας καλώ να το διαβάσετε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστείτε με πολλές από τις θέσεις που αναπτύξει ο συντάκτης.

Λοιπόν, πλησιάζει η ημερομηνία και οι εκλογές θα κρατήσουν στον Εμπορικό Σύλλογο 2 μέρες, 14 και 15 Μαΐου. Αύριο, όχι, Τετάρτη 13, η εκλογοαπολογιστική συνέλευση, τελευταία συνέλευση αν θέλετε, πρόσκληση των μελών που απαρτίζουν τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, αυτής της θητείας, της θητείας του Γιάννη Κελγιώργη, και βεβαίως θα αναδειχθούν και τα μέλη της Φορευτικής Επιτροπής, έτσι γίνεται πάντα, για να περάσουν τις αμέσως 2 επόμενες ημέρες στις εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε προγραμματισμένη μια συνέντευξη του απερχόμενου Προέδρου, του Γιάννη του Κελγιώργη, μόνο που ο ίδιος βρίσκεται σήμερα σε όλη την αγορά. Τον βρήκαμε και την περασμένη Παρασκευή που βρεθήκαμε στο κέντρο κυριολεκτικά να οργώνει την Βενιζέλου από μαγαζί σε μαγαζί, έτσι γίνεται πάντα. Και παρατήρησα και ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι στην παραλία της πόλης με τον ίδιο να απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή και στη συνέχεια να εμφανίζονται όλα τα μέλη της ομάδας του, της ενωτικής παράταξης του Γιάννη Κελγιώργη, απέναντι μία παράταξη αγωνιστική συσπήρωση, πάντα έτσι, 2 οι συνδυασμοί. Θα φροντίσουμε μέχρι την έναρξη της εκλογικής αναμέτρησης να μιλήσουμε και με τους 2 επικεφαλείς, μόνο που όπως σας είπα δεν είναι εφικτό αυτό να γίνει σήμερα. Σας έλεγα στην αρχή της

εκπομπής ότι αρνούμαι να παρακολουθήσω τη φρενίτιδα με αυτόν τον ιό των τροκτικών και τη σεναριολογία που αναπτύσσεται. Όχι, θα έχουμε νέα πανδημία, τύπου COVID, όχι, προσοχή, το σπήρανε τον ιό, λέει, αυτόν για να μας εξαφανίσουν. Έχω ακούσει και αυτό, ναι, βέβαια. Διότι ο στόχος από τα υψηλά και μεγάλα συμφέροντα είναι να περιοριστεί ο πληθυσμός της γης κατά πόσα και να μείνει πόσα δισεκατομμύρια. Έχω ακούσει και αυτό, βεβαίως. Δεν μπορώ όμως να παρακολουθήσω και μια άλλη φρενίτιδα, φίλες και φίλοι, αυτή της Eurovision. Θα μου επιτρέψετε να γίνω η κακιά της υπόθεσης. Όχι γιατί μου είναι παντελώς αδιάφορος αυτός ο θεσμός, όχι γιατί μόνο πιστεύω ότι δεν έρχεται να προσδώσει κάτι στη χώρα, παρά μόνο ένα καλό πρόσταγμα, αν θέλετε, σε αυτόν που τελικά, αν πάρει η χώρα το κύπελλο, ας πούμε, την πρώτη θέση, ένας καλλιτέχνης πραγματικά αποκτά μία επιπλέον περγαμηνή και χτίζει το βιογραφικό του, έχοντας το εξής να λέει, ότι να, εγώ ήμουν και ο νικητής της Eurovision. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι έρχεται να εισφέρει ένα πρώτο βραβείο. Εγώ θέλω απλά να σχολιάσω αυτό που είδα ως εικόνα στο τυρκουάζ γαλλί της Βιέννης στην Αυστρία. Από τα υψηλά και μεγάλα συμφέροντα είναι να περιοριστεί ο πληθυσμός της γης κατά πόσα και να μείνει πόσα δισεκατομμύρια. Έχω ακούσει και αυτό, βεβαίως. Δεν μπορώ όμως να παρακολουθήσω και μια άλλη φρενίτιδα, φίλες και φίλοι, αυτή της Eurovision. Θα μου επιτρέψετε να γίνω η κακιά της υπόθεσης. Όχι γιατί μου είναι παντελώς αδιάφορος αυτός ο θεσμός, όχι γιατί μόνο πιστεύω ότι δεν έρχεται να προσδώσει κάτι στη χώρα, παρά μόνο ένα καλό πρόσταγμα, αν θέλετε, σε αυτόν που τελικά, αν πάρει η χώρα το κύπελλο, ας πούμε, την πρώτη θέση, ένας καλλιτέχνης πραγματικά αποκτά μία επιπλέον περγαμηνή και χτίζει το βιογραφικό του, έχοντας το εξής να λέει, ότι να, εγώ ήμουν και ο νικητής της Eurovision. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι έρχεται να εισφέρει ένα πρώτο βραβείο. Εγώ θέλω απλά να σχολιάσω αυτό που είδα ως εικόνα.

0: 10% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών. Α, είναι οικόπεδο εκεί.
1: Ναι.
0: Μεγάλο, μεγάλο. Και αυτός έχει το 1 τέταρτο. Λοιπόν, ο Τσίπρας διατηρεί την μοτοσικλέτα 650 κυβικά και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία.
1: Φέρει το όνομα.
0: Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται περίπου 18.000, η τράπεζα είναι άδεια.
1: Γιατί
0: πήρε δύο σπίτια βέβαια.
1: Κάτσε, εξέδωσε και το βιβλίο. Το βιβλίο κόστος δεν είχε, κάτσε. Δεν πλήρωσε εκδοτικούς οίκους, δεν πλήρωσε τίποτα.
0: Κάτσε ρε εσύ, η χρήση 24 λέμε.
1: Ναι.
0: Το βιβλίο
1: από τότε
0: τώρα.
1: Άρχισε, από τότε άρχισε να το ετοιμάζει το βιβλίο.
0: Βγήκε τώρα, παιδί.
1: Κάτσε, επειδή προκαταβολές δεν έδινε, συνεργασίες δεν έκλεινε με τον εκδότη.
0: Είσαι εκδοτικός οίκος.
1: Ναι.
0: Θα στο βάλω αλλιώς. Okay. Φαντάζομαι, ναι. Είσαι εκδοτικός οίκος. Και έρχεται ο Τσίπρας και το Ινστιτούτο Τσίπρα και οι άνθρωποι του Τσίπρα και σου λένε θα εκδώσουμε βιβλίο για το 2015.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν θα είναι, θα το έχει γράψει η Κούβελα ή...
1: Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής.
0: Πώς τη λένε, ναι, η Βαρδιξιώτη και η Φουφουτίνα.
1: Ναι,
0: η Φουφουτίνα. Το ίδιος ο Τσίπρας θα έχει, ναι, θα είναι το βιβλίο του Τσίπρα... Γι' αυτό, ναι, για αυτή τη μετεωρική άνοδο,
1: ναι,
0: το αστέρι που έλαψε και που μετά έσκασε σαν πυροτέχνημα και η επιστροφή στο σκοτάδι.
1: Ναι.
0: Και θα ζητούσες προκαταβολή. Mm-hmm. Εγώ θα ζητούσα υπογραφή. Ναι. Δηλαδή πώς είχαν υπογράψει, λέει ο Τσόρτσιλ, με τον Στάλιν σε μια χαρτοπετσέτα. Τίποτα, σε μια χαρτοπετσέτα, ό,τι είχα πάνω μου. Θα το έβγαζα να υπέγραψε τώρα. Λευκή κόλλα, πλάκα μου.
1: Είσαι γεννημένος για επιχειρηματίες.
0: Τι προκαταβολή.
1: Είσαι γεννημένος για επιχειρηματίες τελικά.
0: Αυτός που πήρε το βιβλίο Τσίπρα, τι να την κάνει προκαταβολή. Μα ο άνθρωπος είχε 200.000 προπαραγγελίες. Ξετρελάθηκε να πουλάει.
1: Έτσι.
0: Ξεπούλησε. Ήταν λέει το best seller, δεν ξέρω πόσων.
1: Α, το φέρω να το διαβάσει. Εγώ το έχω διαβάσει εδώ και καιρό. Α, το φέρω να το διαβάσει.
0: Ούτως ή άλλως δεν τον βλέπω να ξαναγίνει.
1: Α, σου πει το βιβλίο.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Να βάλουμε και κανένα ηχητικό. Είχε ένα ωραίο αφιέρωμα χθες.
1: Δύο λεπτά έχουμε χρόνο, ξέρεις.
0: Ωραία, ναι, δεν έχουμε άρα πολλά.
1: Το Ανδρουλάκη και Φάμελο δεν τον πέταξαν. Να δούμε και αυτοί που βρίσκονται οικονομικά.
0: Ποιον?
1: Τον Ανδρουλάκη και τον Φάμελο.
0: Ρε παιδιά, δεν προλαβαίνω όλα να τα πούμε.
1: Εντάξει. Θα πούμε και μερικά αύριο, ρε Θοδωρή. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
2: Βγαίνουνε και λένε σας έβγαλα από τα μνημόνια. Επειδή μερικοί βγαίνουνε και λένε σας έβγαλα από τα μνημόνια, ένας το λέει, πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου.
3: Άρα σκουέντες λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
2: Επειδή μερικοί βγαίνουνε και λένε σας έβγαλα από τα μνημόνια, ένας το λέει, πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου.
3: Όχι μόνο δεν καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου, πατήσατε πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και συνεχίσατε.
4: Είχαμε πει ότι θα διορθώσουμε αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου.
3: Καθαρές κουβέντες λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
1: Έτσι, πιο καθαρές δεν υπάρχουν.
0: Επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει, λοιπόν, είπαμε ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται, τελικά όχι απλά δεν καταργήθηκε, αλλά όπως είπε ο συγχωρεμένος, καλή ξεκούρασή του, του συναδέλφου, πατήσατε πάνω και τον αναπτύξατε. Πώς λένε που σου δίνουν στην έκθεση μία πρόταση, μία κεντρική ιδέα και σου γράφουν από κάτω, αναπτύξτε. Λοιπόν, πάτησε σε αυτό που θα τον καταργούσε. Και βγήκε αυτιάς να κάνει προπαγάνδα, πληρώνουμε τα βγήκαμε από το μνημόνιο του αλουνού. Τι, βγήκαμε από το μνημόνιο. Τι σημαίνει πρακτικά όμως το βγήκαμε από το μνημόνιο, αν κλείσουμε με αυτό. Σημαίνει ότι μπορούμε να νομοθετήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ενώ οι προηγούμενοι, όχι για να είμαι δίκαιος και να μην πείτε ξεπλένω Τσίπρα, οι προηγούμενες τρεις κυβερνήσεις και του Τσίπρα και του Σαμαρά Βενιζέλου και μετά την υπογραφή του μνημονίου του Γιώργου Παπαδρέου, δεν μπορούσαν να νομοθετήσουν.
1: Βέβαια.
0: Δίχως την άδεια.
1: Ούτε να βήξουν δεν μπορούσαν.
0: Ούτε να βήξουν.
1: Εννοείται.
0: Οπότε δεν είχες πλήρη έλεγχο στα οικονομικά σου, δεν είχες εννοείται και την εθνική σου κυριαρχία, υπό την έννοια ότι δεν μπορούσες να νομοθετήσεις οικονομικές αποφάσεις για τη χώρα σου και άρα να ασκήσεις αυτόνομη οικονομική πολιτική. Όμως από το 2018 και μετά, αυτό θα έπρεπε και έπρεπε να το εξηγήσει και ο ίδιος ο Τσίπρας. Σημαίνει, βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι μπορούμε να νομοθετούμε και να καταργούμε τους νόμους Κατρούγκαλου και τους έμφυα και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή το 24% του ΦΠΑ. Κυριάκο,
1: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.

Τα σημαντικότερα και τα υπόλοιπα αύριο στις 12, φίλες και φίλοι, διαφημιστικά μηνύματα ακολουθούν. Πολύ κοντά στις 2 βρισκόμαστε. Έχετε τις ευχές μου να περάσετε πολύ καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους. Σιδενόρ, τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιο πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποίηση

0: που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλέη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία του μαγαζίνου. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Μάλης. Για να δούμε πώς έχει η δισογραφία της ημέρας. Διπλωματικές διαστάσεις προσλαμβάνει ο εντοπισμός του ντρόν με εκρηκτικά στη Λευκάδα. Θα ενημερώσω τους εταίρους μας, δεν θα επιτρέψουμε πολεμικές ενέργειες στις θάλασσές μας, δήλωσε πριν από λίγο ο Γεραπετρίτης. Τι εκτιμούν οι ειδικοί?
1: Θεωρητικά μπορούσε αυτό να εκραγεί είτε με το πάτημα ενός κουμπίου από μακριά ή αν αυτό προσέχουρε κάπου.
2: Κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά της έκδοσης V3 και ιδίως στα V5 στην ουκρανορωσική πολεμική σύγκρουση.
0: Συναγερμός μεν, ψυχραιμία δε, η στάση των υγειονομικών αρχών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο για τα κρούσματα χαντοϊού. Επιχειρήσεις επαναπατρισμού με όλα τα μέτρα ασφαλείας, βλέπε κορονοϊός για τους επιβάτες του κουραζιερόπλου. Στο Αττικόν ο Έλληνας που επέβαινε σε αυτό το πλοίο.
3: Ο μέσος χρόνος επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος αμολυνθεί μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα να γίνει θετικός, είναι γύρω στις 2-3 εβδομάδες. Έχουν όμως παρατηρηθεί σπανίως και περιστατικά που φτάνουν και τις 6-7 εβδομάδες.
4: Σπανιότατα μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά οξία αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορεί να φτάσει να χρειαστεί μέχρι και εξωσωματική οξυγόνωση.
5: Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει, δίνονται κάποια αντιϊκά με όχι ιδιαίτερα αποτελέσματα, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων οι άνθρωποι αυτοϊώνται.

0: Σκοτσέζικο κοντούζει δηλώσεις Τραμπ για τις αγορές. Παραμένει ψηλά το πετρέλαιο μετά το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες με το Ιράν. Τι προκάλεσε την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο οι μεσάζοντες.
1: Φοβόμαστε μήπως το 100-105 δολάρια με τα μπρος πίσω που γίνεται διεθνώς ήρθε για να μείνει. Το φοβόμαστε πραγματικά αυτό και ήρθε για να μείνει όχι για μια εβδομάδα, ήρθε για να μείνει για καιρό.
2: Έχουμε πράγματι μια έκρηξη του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τον πληθωρισμό που είχαμε τον Ιανουάριο.
3: Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά αλλά και όχι μόνο.
0: Και αναβαθμίζει τη ρητορική των προκλήσεων αλλά και του αναθεωρητισμού η Τουρκία. Θέλει τώρα να βάλει και τη βούλα του νόμου σε αυτό το ανυπόστατο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας.
4: Η Εφημερίδα Μιλιέτ λοιπόν λέει ετοιμάζεται να νομιμοποιηθεί πια, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας η θέση της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα.
5: Η γαλάζια πατρίδα, η Μαβί Ματάν, είναι άλλη μια σοφιστία της Τουρκίας η οποία θέλει να δηλώσει την αυτοκρατορική της πολιτική.
0: Και αυτό και μόνο δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Άγκυρα στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα τα δούμε όμως στη σειρά τους όλα. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
6: Θα ακουστεί λίγο έτσι παράδοξο, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα τα συναντούν οι οδηγοί στην Πέτρου Ουράλη. Που από το ύψος της Πειραιός και της Κωνσταντινούπολεως προς την Αγία Σάνης. Γιατί έχει ακινητοποιηθεί και πάλι ο άξονας, το σύμπλεγμα μάλλον της Ορφέως με την Αγία Σάνης, εκεί που είναι ο Ρουφ Βοτανικό, ξέρεις που είναι τα πρακτορία μεταφορών.
0: Έχει ακινητοποιηθεί
6: όλος, όλο το σύστημα. Και έτσι έχει επηρεαστεί πολύ η Πέτρου Ουράλη. Είπαμε από την Κωνσταντινούπολεως προς την Αγία Σάνης και στο αντίθετο ρεύμα όμως από την Κηφισού προς την Αγία Σάνης. Και λιγάκι η Ιερά Οδός έχει σηκώσει έτσι ένα φόρτο μεγαλύτερο από όσο μπορεί να αντέξει ανατμήματα. Η Κηφισού που ταλαιπώρησε πολύ μέχρι πριν από λίγη ώρα τον κόσμο. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων από το πρωί. Έχει προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Αιγάλεο, αλλά ευτυχώς είναι ανατμήματα, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Απλά να το έχουν υπόψη οι ακροατές μας, γιατί αν δυσκολέψει θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους, δηλαδή προς την Βουλή. Και δευτερευόντως τη Σταδίου με την Αρδιτού που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου, έχουμε εργασίες. Και κλείνει πρώτα η αριστερή λωρίδα και μετά η δεξιά. Κάνει ένα ζιγζάκ με λίγα λόγια δρόμος, δύο λωρίδες κυκλοφορία στη διάθεσή σας. Γι' αυτό και υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή εκεί, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, το οποίο θα μεγαλώσει την προσοχή μία ώρα τουλάχιστον. Και η περιφερειακή Αιγάλεο όμως, που μας βγάζει στο Σκαραμαγκά, έχει και αυτή τα προβληματάκια της.
0: Βοήθειά μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης με μία εικόνα της πόλης για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Εμείς θα αρχίσουμε από τη νέα τροπή που φαίνεται ότι παίρνει υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν, καθώς πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επί του θέματος, δίνοντας εκτός από το επίπεδο το στρατιωτικό, το επιχειρησιακό, των ενόπλων δυνάμεων και έντονο διπλωματικό άρωμα στο όλο ζήτημα, έντονη διπλωματική διάσταση στην όλη υπόθεση, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε:
7: όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστήθει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στο όλο ζήτημα που διερευνούν ούτως ή άλλως οι ελληνικές αρχές. Θα το θέσει, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, στους ομολόγους του. Αυτά σε διπλωματικό επίπεδο. Τώρα να δούμε σε επιχειρησιακό. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.

0: καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε.
0: Ναι. Υπήρχε μια πληροφορία ότι υπήρχε, ότι είχε γίνει μια άτυπη επικοινωνία είτε του κυρίου Γεραπετρίτη είτε κάποιου αξιωματούχου από το Υπουργείο Εξωτερικών με την ουκρανική πλευρά στη διάρκεια των μερών που μεσολάβησαν από τον εντοπισμό του ντρόν μέχρι και χθες. Η συγκεκριμένη πληροφορία, απλά για να συμπληρώσω στις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε διαψευστεί όταν απευθύναμε ένα σχετικό ερώτημα στα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που υπόθηκε είναι λίγο πολύ αυτό που είπε και δημόσια ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δηλαδή θα αναμένει το τελικό πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για τα χαρακτηριστικά του ντρόν, την τροχιά που ακολούθησε μέχρι ότου εντοπιστεί και ούτω καθεξής, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί υπομορφή επίσημη διαβήματος, υπομορφή επικοινωνίας ανεπίσημης προς τους υπευθύνους, κάποια ενόχληση, κάποια επισήμανση ώστε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Είχα δύο-τρία ερωτήματα, Γιάννη. Στο πρώτο, μάλλον απάντησες. Οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών είναι ότι είναι ουκρανικό.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω δηλαδή δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα. Όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή. Είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις που πραγματοποιεί εναντίον ρωσικών πλοίων ή πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, στα πλαίσια μιας επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2025. Έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θαλάσσιο ντρόν τύπου Μαγκούρα V3. Δεν είναι δύσκολη η ταυτοποίηση, δηλαδή που δεν έχουμε εξειδικευμένη γνώση, αν δεις και αντιπαραβάλλεις δύο.
1: Ναι, καταλαβαίνεις ότι το έχουν κατασκευάσει οι Ουκρανοί, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Είναι προφανές. Τώρα ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, εγώ δεν κατάφερα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρω απάντηση. Μου είπαν ότι γίνονται κάποιες αναλύσεις τόσο με βάση κάποια δορυφορικά δεδομένα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ίδιου του ντρόν, δηλαδή το GPS που ενδεχομένως να είχε πάνω, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από πού, δηλαδή η κίνηση που έκανε, με τις εκτιμήσεις πάντως να συγκλίνουν ότι το συγκεκριμένο παγιδευμένο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών ντρόν προοριζόταν για μια επίθεση καμικάζη εναντίον πλοίου που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο ή κάποιου πλοίου που ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο.
1: Κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, από ανοιχτές πηγές και από κάνοντας μια επεξεργασία δεδομένων από ανοιχτές πηγές, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αφενός ότι από την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής είχαν διέλθει τις προηγούμενες ημέρες κάποια τέτοιου τύπου τάνκερ, τα οποία ενδεχομένως να είναι πιθανό να πρόκειται να αποτελέσουν στόχο. Όπως επίσης υπήρχε και ένα κομβόι που με ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικά πλοία, πολεμικά πλοία, που είχαν περάσει από την συγκεκριμένη περιοχή και είναι πιθανόν να γινόντουσαν στόχος. Επίσης, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, από τις αρχές, από τον Γενάρη του 25, οι ουκρανικές αρχές φέρεται να ξεκίνησαν μια επιχείρηση με πλήγματα εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Το πρώτο σκέλος αυτής της επιχείρησης έγινε με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες κελίφι, όπως ονομάζεται, που κολλάνε στο κήτος των πλοίων και κρύγνεται. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Μάλιστα στην Τουρκία ήταν ελληνικό το πλοίο και στην Ιταλία, αλλά και αρκετά ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όπου ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχει μια πληροφορία ότι κάπου κοντά στην Μισράτα οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μυστική βάση από όπου κατευθύνουν και τα συγκεκριμένα ντρόνς. Γι' αυτό και πολλά από τα περιστατικά, πολλά από τα χτυπήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Στην πορεία αυτής της επιχείρησης

0: διαχείρισης. Μοιάζει ότι οι Ουκρανοί πέρασαν από αυτού του τύπου τις μαγνητικές βόμβες στη χρήση drones, τα οποία έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε κριτικά, δηλαδή μπορεί να χωρέσουν να μεταφέρουν έως και 300 κιλά κριτικά. Και επομένως τα χτυπήματα, τα πλήγματα που έχουν καταφέρει σε ρωσικά πλοία είναι πολύ πολύ ισχυρότερα. Σου θυμίζω κλείνοντας την περίπτωση του Arctic Metagas. Ήταν ένα πλοίο που χτυπήθηκε το Μάρτιο και ήταν ένα πλοίο φάντασμα το οποίο εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά από το πλήρωμά του, γιατί έπιασε φωτιά, μετέφερε υγροποιημένο αέριο και υπήρχε ένα θρίλερ με το που θα καταλήξει το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο θεωρείται πλοίο βόμβα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι όλες οι εκτιμήσεις των αρμοδίων συγκλίνουν
1: προς τα εκεί. Τώρα το πώς βρέθηκε ακυβέρνητο όλα αυτά...
0: Αυτές είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες.
1: Ναι, που θα φανούν μέσα από την διερεύνηση και την τεχνική.
0: Ναι, αυτό που κλείνοντας να σου πω ότι αυτό που υπόθηκε χθες σε εμάς από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν αυτή την έρευνα, την τεχνική έρευνα με τη διαδικασία του κατεπτύγοντος, οπότε είναι θέμα ημερών να υποβάλουν το πόρισμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτως ώστε να ακολουθήσουν τα υπεραιτέρω.
1: Και αυτά προανήγγειλε ο κ. Γεραπετρέτης, διαβήματα κτλ. Γιάννη, είναι μάλλον ένα ερώτημα είναι, δεν λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω, ένα ερώτημα είναι για το πώς διαχειρίστηκαν και οι αρχές το όλο περιστατικό από τη στιγμή που εντόπισαν ψαράδες. Το λέω αυτό γιατί σε παρακαλώ να μείνεις στη γραμμή, είναι 15-20 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε έναν από τους ψαράδες που εντόπισαν τον ντρόν και άρχισαν να το τραβάνε προς την άκτη.
2: Πήρα το λιμενιαρχείο τηλέφωνο. Τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος. Είναι έτσι, είναι κλειστό. Έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική. Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
3: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς.
2: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι. Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν.
1: Το λέω αυτό γιατί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, βέβαια εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν κάποιες ψαράδες, ήταν στο Μέγκα το απόσπασμα έτσι, για την τάξη των πραγμάτων, ψαράδες να λένε ότι βρήκαμε αυτό και δεν ξέρω από την αντίδραση, εάν είναι έτσι όπως θα περιγράφει ο ψαράς, έτσι, με βάση αυτά που λέει, αυτά που υποστηρίζει, δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένη η διαχείριση του περιστατικού αυτή που ακούσαμε από το λιμενικό.
0: Κοίταξε, ούτε εγώ είμαι σε θέση να ξέρω πώς ακριβώς.
1: Αλλά τους λέει, βρήκαμε εδώ πέρα ένα πράγμα που έχει κάτι κεραίες, μια μηχανή και τα λοιπά, τους το περιγράφει.
0: Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι πολύ πιθανό να ήταν αυτή. Ότι εντάξει, φέρε το μέσα και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε. Ναι, ναι.
0: Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή το ρημούλκησε ο άνθρωπος στη βασιλική και μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτό το πράγμα είναι επίγειτο.
1: Κατάλαβα.
0: Είδαν ότι είναι πολεμικό εργαλείο.
1: Και κινητοποιήθηκε μετά όλος
0: και
1: ο μηχανισμός.
0: Και μετά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αν έπρεπε να μαντέψω, δηλαδή θα έλεγα ότι.
1: Κάπως έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
0: Φέρτο να το δούμε.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι, ναι. Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, σε ό,τι αφορά το σκέλος της διερεύνησης αυτού του περιστατικού. Ο κύριος Σπανός είναι ναύαρχος αναποστρατεία. Ήταν στην ΕΡΤ και είπε γι' αυτό.
4: Ένα σκάφος το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο βρισκόταν σε ρελαντή κατάσταση. Άρα ήταν σε επιχειρησιακό έλεγχο. Τα σκάφη αυτά σίγουρα κατασκευάζονται στην Ουκρανία, σε συνεργασία βέβαια το MOU που έχει με Τουρκία. Τέτοιου είδους πλοιάρια κατασκευάζονται και στη Λιβύη, όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση σε στρατιωτική εκεί και υπάρχουν Ουκρανοί εκεί μαζί με τους Λιβύους και από εκεί φεύγουν αρκετά τέτοια πλοιάρια προς διάφορες διευθύνσεις.
1: Αυτά και αν προκύψει κάτι, είτε από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Γεραπετρίτη, όπου βρίσκεται και για το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και ενημερώνει τους ομολόγους του για αυτό το συμβάν, και βεβαίως και για τα υπόλοιπα που έχουν να συζητήσουν, θα σας το μεταδώσουμε. Στο νοσοκομείο Αττικών, λοιπόν. Εκεί νοσηλεύεται προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κραζιρόπλου, στο οποίο εμφανίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Ήταν ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο Κραζιρόπλο. Βεβαίως όλες οι χώρες στις οποίες υπήρξε επαναπατρισμός επιβατών έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα. Έγινε με μεγάλη προσοχή όλη αυτή η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους.

0: με μέτρα ασφαλείας που μας θυμίζουν εικόνες κορονοϊού. Θα δούμε στη συνέχεια πώς το διαχειρίζεται η παγκόσμια κοινότητα το όλο ζήτημα. Να έρθουμε πρώτα στα δικά μας. Η Βάσια Γκανάρα, η συντάκτριά μας για τα θέματα υγείας. Γεια σου, Βάσια.
1: Καλώς σας μεσημέρι από το νοσοκομείο Αττικών. Εδώ, όπως πλέον, παραμένει σε προληπτική απόφαση 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο άνδρας είναι ασυμπτωματικός. Δεν παρουσιάζει καμιά ένδειξη νόσησης προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά, κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, και βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ανά δύο ημέρες θα υποβάλλεται σε τεστ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο επαναπατρισμός του ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3:20 με στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στην Ηλευσίνα, ενώ στη μεταφορά του για το νοσοκομείο συμμετείχαν ΕΚΑΒ και ΕΟΔΗ υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Είδαμε από το πρωί και μέσα από την τηλεόραση του Sky τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να φορούν αυτές τις ειδικές στολές μέσα στο νοσοκομείο. Ενώ όταν τον κατέβασαν από το ασθενοφόρο, φορούσαν όλοι μάσκες. Οι γιατροί του Αττικών παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, με τις αρχές, όπως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, να εμφανίζονται καθησυχαστικές και να τονίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη, ούτε λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.
0: Γνωρίζεις, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο το νοσοκομείο για να εντοπίσετε, έχουν πάει συγγενείς του ή άνθρωποι.
1: Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογενειακή του κατάσταση. Έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις από το πρωί. Προφανώς υπάρχει μια μυστικότητα, ίσως για να υπάρχει το ιατρικό απόλυτο φυσικά. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Ίσως έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια Γκανάρα, από το νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε καραντίνα ουσιαστικά, έτσι ονομάζεται. Ο κύριος Λουκίδης είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Οδεύονται γενικά ασθενείς με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Δεν είναι κίνδυνος στο νοσοκομείο το υπόλοιπο, είναι απομονωμένη μονάδα. Στα δωμάτια αυτά μπαίνουμε πάντα με προφυλάξεις και ήταν και τα πρώτα δωμάτια τα οποία υποδέχτηκαν τους πρώτους ασθενείς με COVID όταν εμφανίστηκε η πανδημία στην Ελλάδα.
0: Αυτά για το δικό μας περιστατικό που αντιμετωπίζεται έτσι με ψυχραιμία αφενός, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν λέω περιστατικό, δεν εννοώ ότι νοσεί ο άνθρωπος, έτσι. Περιστατικό ως περιστατικό που χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Γι' αυτό το λέω. Όχι κρούσμα. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες που έρχονται από διεθνή πρακτορία αυτό δείχνουν και βεβαίως η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, Χρύσα Τσίχλη, θα μας δώσει μια ενημέρωση τώρα καλύτερη. Γεια σου, Χρύσα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή από το κρουαζιερόπλοιο έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 94 άνθρωποι 19 εθνικοτήτων με αυστηρά πρωτόκολλα σε μια ορφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι 5 Γάλλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο του Παρισιού. Μία Γαλλίδα υπήκοος. Επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από Χανταϊό. Εμφάνισε συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Με την Υπουργό να αναφέρει πως οι γαλλικές αρχές έχουν χειμηλατίσει 22 περιπτώσεις επαφών με την αισθανή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα. Από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες, τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικός στο Χανταϊό, ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα. Αποβιβάζονται στην Νεμπράσκα με ειδική πτήση επαναπατρισμού και έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας. Το κρούσμα θα μεταφερθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού στην Νεμπράσκα. Οι υπόλοιποι θα μεταβούν στην εθνική μονάδα καραντίνας. Σε απομόνωση θα τεθούν και οι 4 Γερμανοί, οι οποίοι επέστρεψαν στη Φραγκφούρτη. Οι 22 Βρετανοί μεταφέρονται προληπτικά σε νοσοκομείο, επίσης σε απομόνωση. Το θετικό σημάδι είναι ότι δίνεται ότι είναι καλύτερο στην υγεία του Βρετανός, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο Johannesburg αφού νόσησε από Χανταϊό. Αυτός μεταφέρθηκε στην Νότια Αφρική 27 Απριλίου αφού αποβιβάστηκε στο νησάκι της Αγίας Ελένης. Γενικότερα, οι τελευταίες δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Η μία θα είναι για την Αυστραλία και η μία για την Ολλανδία. Θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο αριθμός μελών του πληρώματος και ο επιβάτης που κατέληξε εν πλώ. Το κρουαζιερόπλοιο θα

0: θα φτάσει στο Ρότερνταμ, εκεί όπου θα, και θα πρέπει να απολεμανθεί. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε ξανά ότι οι υγειονομικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό από το Χανταϊό, ότι ο Χανταϊός δεν είναι επιδημία, δεν είναι πανδημία. Και αν θέλετε, οι άνθρωποι που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, αποβιβάζονται από το Κρουαζιερόπλοιο, είναι αυτοί που θα ελεγχθούν, θα είναι στο μικροσκόπιο των αρχών διαρκώς. Εκεί που είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο βέβαιο είναι να καταφέρουν οι αρχές να συνηλατήσουν τις επαφές εκείνων που είχαν κατέβει, είχαν αποβιβαστεί από το Κρουαζιερόπλοιο, αλλά δεν πριν το πρώτο κρούσμα. Και με πόσους έχουν έρθει σε επαφή.
1: Και αυτοί πόσοι είναι, Χρύσα, γνωρίζουν τον αριθμό, τον ακριβή.
0: Είχαν πει για 29 ανθρώπους από την εταιρεία, αλλά αυτοί έχουν έρθει σε επαφή και με άλλους.
1: Ακριβώς, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Άρα μιλάμε για επιβάτες που κατέβηκαν τώρα και είναι σε ειδικούς θαλάμους, παρακολουθούνται, είναι σε καραντίνα τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και άλλοι 29 που δεν ξέρει κανείς ακριβώς.
0: Έχουν βρει πολλούς από αυτούς, Σπύρο. Έχουν μιλήσει μαζί τους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι συνεχίζεται αυτή η.
1: Γνωρίζουμε και σε ποιες χώρες, Χρύσα.
0: Ακριβώς, νομίζω ήταν σε 12 χώρες. Η πρώτη.
1: Σε 12 χώρες.
0: Η πρώτη που είχαν αποβαστεί ήταν σε 12 χώρες. Και από εκεί πέρα το άλλο είναι να δουν από πού ακριβώς ξεκίνησε. Συνεχίζεται και αυτή η αναζήτηση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη. Έτσι λοιπόν στο διεθνές πεδίο είναι η εξελίξη σχετικά με αυτό τον Χανταϊό. Υπάρχουν οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκαν και με μια ειδική διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων και των περιστατικών οδηγήθηκαν σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και όλα αυτά τα μέτρα προβλέπονται. Και υπάρχουν και άλλοι 29, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, οι οποίοι κατέβηκαν σε 12 χώρες. Και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους και χωρίς να υπάρχει χνηλάτιση από την πρώτη στιγμή, τώρα προσπαθούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Χαμηλός ο κίνδυνος, δεν κολλάει εύκολα, λένε οι επιστήμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο και υπάρχει και μια επικινδυνότητα. Η κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στον Αντένα.
2: Τι θνητότητα έχει?
3: Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 30% και μιλάμε κυρίως για τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται από το στέλεχο των άνδεων και τα οποία έχουν κυρίως πνευμονική προσβολή που υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα θνητότητας. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπήρξε μετάδοση από άτομο σε άτομο και το άλλο είναι επίσης ότι υπάρχουν πολίτες διαφορετικών εθνικότητων που θα πρέπει να μεταβούν σε διαφορετικές χώρες.
1: Υπάρχουν θεματάκια τώρα που έχουν προκύψει, όπως θέματα έχουν προκύψει και στην Πελοπόννησο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Χρήστο? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
4: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο, από τα σύνορα Χαΐα στην Ιέσο που βρισκόμαστε. Εδώ υπάρχει κινητοποίηση, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα πειματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Όταν καταλαβαίνετε η ύπαρξη αυτών των κρούσματων, έχει στον οπλισμό να κινητοποιηθεί και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα για την υγεία, όπως επίσης και ο ΕΟΔΗ. Να σας πω λοιπόν ότι τα 10 αυτά περιστατικά αφορούν, όπως είπαμε, εργάτες από το Νεπάλ, οι οποίοι ζουν το τελευταίο διάστημα και όπως κάνουν αγροτικές εργασίες. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και οι 10 οδηγήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για νοσηλεία. Οι 5 εξ αυτών πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλύτερα

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, Αχαΐα και Ηλία. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για αυτά τα κρούσματα φυματίωσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
0: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που προέκυψε αρχικά με δημοσίευμα του Bloomberg και στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη και τα τουρκικά μέσα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω και θα το δούμε στην πορεία όταν συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη. Ισχυρίζεται λοιπόν τα δημοσίευματα αυτά, ισχυρίζονται ότι η Τουρκία είναι ένα βήμα πριν και μάλλον επιβεβαιώνονται από Τούρκους αξιωματούχους που έχουν κάνει δηλώσεις υποκαθεστώς ανωνυμίας σε αυτά τα μέσα, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει και τη νομική της βούλα σε αυτό που ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να περάσει στο κοινοβούλιο και να κατοχυρώσει νομικά, έτσι λέει η Τουρκία, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατοχυρώσει νομικά την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, όπου έχετε δει αυτό τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας που ανήκει και αυτό, εντάσσεται στην τουρκική προπαγάνδα. Πριν από λίγο υπήρχε και υπήρξε αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Ο κύριος Φίλης το πρωί ήταν στην τηλεόραση του ΣΚΑΟ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων.
10: Αύξησε την πίεση του στον Ερντογάν και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μια αντίδραση από τη μία. Από την άλλη, ασφαλώς είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία δεν μπορεί και δεν συνιστά κάποιο είδους διεθνή νομιμοποίηση. Η Τουρκία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση.

0: της Τουρκίας.
1: Ακριβώς αυτό προτάσουν και οι αρθρογράφοι στον τουρκικό τύπο. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα. Υπάρχουν μόνο διαρροές σε μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την τουρκική κυβέρνηση, διαρροές και προς τον διεθνή τύπο. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από το διεθνή τύπο αυτή η ιστορία, για το γεγονός ότι σκοπεύει η Τουρκία, σκοπεύει να βάλει τη νομική βούλα στην γαλάζια πατρίδα, στο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας. Και είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, και να ευχηθούμε ότι θα είναι όλα ήρεμα.
1: Αμήν. Λοιπόν, Μανώλη,
2: πες μας,
1: εγώ έκανα...
2: Νομίζω ότι θα πεις κάτι,
1: για την ΑΕΚ πρέπει να βγεις στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί και είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε. Αλλά πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης, αφού μου το πήγες εκεί, ας το συνεχίσω, πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης θα είναι χαρούμενη σήμερα.
2: Πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε και χθες υπήρχε αγωνία που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι και τα λοιπά. Ναι, είναι η ιστορία μας, η ιστορία της Μικράς Ασίας, και βεβαίως είναι μια ομάδα που μας συνδέουν πολλά και όντως χαρήκαμε ιδιαίτερα.
1: Έτσι, κατάλαβα.
2: Και βεβαίως ευχόμαστε καλή επιτυχία του χρόνου στις υπόλοιπες ομάδες.
1: Έτσι και νεόψυχος είσαι. Λοιπόν, τώρα, αυτό το, οι πληροφορίες, λέω πληροφορίες, γιατί αν δεν κάνω λάθος μπορεί να έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι Μανώλη?
2: Επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Αυτό που από την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Μιλιέτ είχε δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες ότι θα προσπαθήσει, δηλαδή θυμάμαι από την, πριν από 10 μέρες η Μιλιέτ είχε βγάλει ένα δημοσίευμα πάλι ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο για να προστατευθούν οι θάλασσες της Τουρκίας. Ήταν πιο γενικό. Αργότερα το Bloomberg έβγαλε την Παρασκευή κάποιες πληροφορίες ότι θα δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο κτλ.
1: Έβγαλε τον Bloomberg και θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας σύντομα με τον. Έβγαλε τον Bloomberg ένα δημοσίευμα ότι η Τουρκία σκοπεύει να κατοχυρώσει και νομικά τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό ήταν που κινητοποίησε και τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο, που συνέχισε στο ίδιο ύφος και μάλιστα με πολύ αιχμηρά σχόλια πια οι αρθρογράφοι. Ταχυολογώ ότι η γαλάζια πατρίδα δεν είναι πια μια ρομαντική ρητορική, αναφέρουν στα άθρα τους. Τώρα θα υπάρχει και μια νομική ασπίδα και ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λένε οι Τούρκοι αρθρογράφοι, επαναλαμβάνω, ότι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι τα 6 μίλια. Και αυτό το κάνουμε με νόμιμο τρόπο πλέον. Αν μέχρι να βρούμε τον Μανώλη, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία. Ο κύριος Γεωργούσης, ο αντιπτέραρχος, ήταν το πρωί στο Sky.
3: Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εσωτερική κίνηση για ικανοποίηση περισσότερο των εσωτερικών αναγκών του Ερντογάν, της κυβέρνησης του Ερντογάν. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο ένας εσωτερικός νόμος. Βέβαια, αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια συνέχεια στην τουρκική πολιτική. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει ότι η τουρκική πολιτική θα ακολουθήσει αυτό το μότους προκειμένου να στενέψει τα όρια διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργούση, ενώ έχουμε αποκαταστήσει και την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Ναι, Μανώλη.
2: Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργούσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι, εσωτερικούς λόγους. Αυτό που το ρεπορτάζ, και ήθελα να πω ότι στην καθημερινή την Παρασκευή, το απόγευμα κάναμε ρεπορτάζ και το είχαμε από το Σέριδο πριν τη Μιλιέτ. Το Σάββατο ήταν η καθημερινή, την Κυριακή Μιλιέτ. Γιατί, ναι, η Τουρκία δημιουργεί έναν νόμο. Ουσιαστικά, οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας εξήγησαν ότι επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, εντάσσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες από τον νόμο. Όμως, η διαρροή της είδησης, το τι πάει να κάνει η Τουρκία, είναι ο στόχος προς την Αθήνα, γιατί θεωρούν ότι η Αθήνα τον τελευταίο 1,5-2 και ίσως και 2-3 χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει τετερευμένα στο Αιγαίο. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, αποστολή πάτριο στα νησιά, αποστολή νέων οπλικών συστημάτων, κυρίως Ισραηλινών και τα λοιπά. την περασμένη Κυριακή, όπως είχε στον

0: εσύ προσωπικά, ότι είχαμε πει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας λένε ότι θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Αυτό είναι που ασχολούνται. Μάλιστα, φτάνω στο σημείο να λένε ότι με αυτή τη νομική βάση θα υπάρχει ειδικό όρο που θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει ειδικές περιοχές όπου υπάρχουν διαφορές. Και με το νόμο αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο, δίχως να υπάρχει η έγκριση και της Τουρκίας. Όχι σε όλο το Αιγαίο, στις περιοχές της γαλάζιας πατρίδας. Που, εκεί που θεωρεί η Τουρκία φτάνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εκεί που, προσέξτε, ακόμη και να μην έχει κηρύξει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα. Πριν από λίγη ώρα, πριν μισή ώρα, πριν στον αέρα, μιλούσαμε με Τούρκο αξιωματούχο που γνωρίζει πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Μου λέγε, θεωρεί ο ίδιος και τις εφημερίδες μιλίες, τις τουρκικές εφημερίδες μιλίες, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε την τελική φάση του νομοσχεδίου που θα έρθει στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουν πότε θα έρθει.

0: Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει δει αυτή τη στιγμή πολλές κινήσεις από την άλλη πλευρά σε αυτό που λέμε σκακέρα. Έχουν παίξει πολλά πιόνια από την άλλη πλευρά και προσπαθεί τώρα να κάνει κάποιες κινήσεις να δει μήπως μπορεί να το φέρει το πράγμα στα ίσα, κάποιες από τις οποίες ανέφερες κινήσεις, εγώ θα έλεγα με Ισραήλ, με Αίγυπτο, Κάρπαθο, Πάτριο, του Βουλγαρία ζητάει από μας προστασία. Βλέπει ότι έχουν μαζευτεί πολλές κινήσεις στην περιοχή και νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι τώρα.
1: Νιώθει την ανάγκη να κάνει τώρα. Ακούγαμε και πριν από 2-24 τον κ. Μητσοτάκη να μιλάει τα εξοπλιστικά που λέει για τα Ραφάλ, τα F-16.
0: Ναι.
1: Εσύ αναφέρεις σωστά τα Πάτριο, Μπελαρά, το ίδιο πράγμα είπε και ο Νίκος Ζοβένδιας. Όλα αυτά, γι' αυτό και τώρα αυτές οι ημέρες είναι κρίσιμες για τις συνεννοήσεις που θα γίνουν, για τις επικοινωνίες που θα γίνουν μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ όμως σας λέω ότι βάσει των δεδομένων που έχουμε, δεν ξέρω το νομοσχέδιο, μπορεί να πράγματι να καθυστερήσει κτλ. Αλλά το κλίμα δεν είναι καλό. Αν δεν υπάρχει κάποια αντιστροφή, δεν θα είναι ήρεμη περίοδος.
0: Ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστέδης μας έδωσε τις πληροφορίες, μας έδωσε και ένα κλίμα που ξέρετε, αυτό τώρα είναι η πληροφορία, αλλά είναι από την άλλη και το πώς διαβάζει κανείς διάφορα σημάδια από την άλλη πλευρά. Είναι ο τουρκικός τύπος, είναι κάποιες δηλώσεις, είναι κάποιες κινήσεις, δημιουργούν ένα κλίμα. Πάντως, όποιο και αν είναι αυτό το κλίμα, η Ελλάδα από τη θέση που βρίσκεται φροντίζει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είχαμε, νομίζω, τοποθέτηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες έως τώρα που διακινούνται από την ελληνική κυβέρνηση.
2: Ναι, τις παρατηρεί στενά η Ελλάδα, είναι προφανές αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα και είπε ότι δεν παράγουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Στην ουσία, ότι γίνονται για καθαρά εσωτερική κατανάλωση, διότι είναι ένας νόμος της Τουρκίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο, πάνω εκεί όπου βασίζεται η χώρα μας, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, για να κάνει τις δικές της κινήσεις που έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο και σαφές και πραγματικό αποτύπωμα στο πεδίο, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που δίνει τα απότατα όρια των ελληνικών υδάτων, ο οποίος έχει κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία υποβαθμίζει την ουσία και ότι τυπώσαρα την ουσία αυτής της κίνησης από την πλευρά της Τουρκίας, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια τώρα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα σας πω μετά γιατί η δήλωσή του αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι προφανές ότι θα μιλήσει για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, της χώρας μας, της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλη μια παράμετρο σε αυτό το θέμα. Πρώτα η δήλωση.
3: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αυτές τις δηλώσεις, πολύ λογικές να τις λέει ο Υπουργός Άμυνας, όλοι αισθανόμαστε υπερήφανοι με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αυτό που σας είπα ότι αποκτά μια σημασία, τις ανέβασε, έκοψε το κομμάτι αυτό των δηλώσεων και το ανέβασε στους λογαριασμούς της η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλ Φόιλ. Πήρε τις δηλώσεις δέντια, αυτούσιες όπως ήτανε, και τις ανέρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επειδή θα μου πείτε και τι έγινε την εποχή της επικοινωνίας και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το ότι ο Αμερικανός πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα ανεβάζει δηλώσεις δένδιας ότι

0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και επειδή θα μου πείτε και τι έγινε την εποχή της επικοινωνίας και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το ότι ο Αμερικανός πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα ανεβάζει δηλώσεις Δένδιας ότι είμαστε πιο ισχυρή αεροπορία, έχει και αυτό τη σημειολογία του. Όπως τη σημειολογία τους έχουν όλα τα πάντα και ο Νίκος Φιλιππίδης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Ούτε μάγος να ήσουν, ούτε τη σφαίρα, την γυάλινη σφαίρα να έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι την Παρασκευή που είπαμε να δούμε πώς θα τα βρούμε τη Δευτέρα και μου λες κάτσε πρώτα να ξημερώσει η Δευτέρα, να δούμε τι δηλώσεις θα έχει κάνει ο πρόεδρος και μετά θα σου πω πώς είναι το κλίμα στις αγορές.
1: Κάθε Δευτέρα είναι και λίγο πιο άσχημα.
0: Αν και δεν χρειάζεται πια ειδικές ικανότητες να μαντέψει ότι ο πρόεδρος τη μία θα πει.
1: Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου πλέον έχει περιοριστεί και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Όλο αυτό φορτώνει κόστος. Φορτώνει κόστος γιατί το 12% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου είναι εκτός αγοράς. Το 12% είναι λίγο παραπάνω από 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσια παραγωγή. Άρα η τιμολόγηση σήμερα προς τα $105 το βαρέλι του Brent θα λέγαμε ότι μάλλον και EPA
0: ναι.
1: Από τα 99% που ήταν την Παρασκευή. Και με το θέμα πάντα ότι έχουμε αδιέξοδο σε διαπραγματεύσεις για το πώς θα διευθετηθεί το επόμενο βήμα μετά την και χειρία η διένεξη των δύο πλευρών, το οποίο ουδής πλέον γνωρίζει μετά την ανταλλαγή αρνητικών μηνυμάτων και από τις δύο πλευρές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι στο πεδίο προφανώς το πολεμικό, γι' αυτό και επικρατεί η ησυχία και με την αναμονή και όλες και τις επίσκεψεις των Αμερικανών.

0: Όλο αυτό χαμό, γιατί η τιμολόγηση του χαμού του σημερινού θα γίνεται από την Τετάρτη και μετά. Επί της ουσίας έρχεται και τιμολογείται αυτό το 98-99 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να σου πω ότι στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων διήλυσης παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις εδώ και μια εβδομάδα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο η μέση τιμή του πλέον στην Ελλάδα είναι κοντά στα 85 λεπτά. Και στην Αθήνα το βρίσκεις και στα 80 και λίγο και κάτω από τα 80 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα με την επιδότηση θα ήταν στα 2,05 η μέση τιμή. Το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου η αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή της είναι στο 2,09-2,08. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα πολύ ισχυρό και η μείωση που έχει περάσει τελικά πράγμα στα πρατήρια πανελλαδικά είναι μικρή.
1: Όσο έχουμε σήμερα έχουμε 11, πράγμα που σημαίνει ότι στο βάθος βλέπε πας για τον Ιούνιο.
0: Έρχεται, νομίζω, με πολύ μεγάλη σιγουριά μπορούμε να το πούμε, και ΠΑΣ, αλλά και παράταση επιδότησης
1: στο πετρέλαιο.
0: Γιατί το έχει υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα 1,055 που ήταν πριν τον πόλεμο.
1: Μιλούσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι του πληθωρισμού. Ναι. Αναφέραμε τα σημεία εκείνα, τα προϊόντα εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έκρηξη, αύξηση. Και μάλιστα συζητούσαμε και για το αν γίνονται και τι έχουν δείξει οι έλεγχοι. Και σήμερα το πρωί άκουγα την κυρία Τσαγκάρη, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, που μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε. Μιλάει στο, θα την ακούσουμε, και για το Μοσχάρι, γιατί για το Μοσχάρι λέει ότι εντάξει, ακριβαίνει. Και ακριβαίνει παντού. Αλλά στην χώρα μας ακριβαίνει κάπως διαφορετικά το Μοσχάρι. Και για τα φρούτα και τα λαχανικά.
2: Αυτό που σας είπα για το Μοσχάρι,
1: ναι,
2: δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους. Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
1: Για το Μοσχάρι δεν δικαιολογείται, έτσι λέει η κυρία Τσαγκάρη, που φαντάζομαι τα γνωρίζει καλύτερα από μένα, δεν δικαιολογείται όλη η αύξηση που βλέπουμε και που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, και για τα φρούτα και λαχανικά και για το κρέας τρέχουν έλεγχοι.
0: Κοίτα, σε αυτό το 1,5 μήνα, γιατί μαζί με την έναρξη του πολέμου άρχισε να λειτουργεί επί της ουσίας υπό την ευθύνη της κυρία Τσαγκάρη η νέα ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχους είδαμε, η αλήθεια είναι, πάρα πολλούς.
1: Και στα βενζινάδια και στα πρατήρια.
0: Ειδικά στα πρατήρια, πάρα πολλούς. Στην αγορά ξέρουμε ότι γίνονται. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα ζητώνται στοιχεία για το πλαφόν. Άρα όλη η αγορά είναι σε μια διαδικασία να στέλνει συνεχώς στοιχεία, κάθε εταιρεία να στέλνει συνεχώς στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο και να τα μελετά, να τα βάζουν σε ένα σύστημα και να ερευνούν αν κάποιος το παραβιάζει ή δεν το παραβιάζει το πλαφόν. Άρα υπάρχει μια σχετική εποπτεία. Mm-hmm. Το λέω σχετική γιατί τα μικροπροβλήματα στην αγορά, που είναι όμως η εικόνα που βλέπει ο καταναλωτής, φαίνεται ότι οριάζουν. Η εικόνα σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, όπου στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, που είναι νομίζω μακράν το πιο ασφαλές καταφύγιο, εκεί που νιώθει πιο οικία ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίζει τα φρούτα και τα λαχανικά του. Το να υπάρχουν εικόνες με πάγκους, με τιμές, οι οποίες φαινόταν ένα ποσό μπροστά από το κεράσι, μπροστά από τη φράουλα.
1: Κάτσε,
0: και από κάτω να λέει.
1: Κεράσι,
0: και από κάτω να λέει.
1: Εποχή,
0: και από κάτω να λέει το μισό κιλό. Δηλαδή,
1: ναι,
0: 6 ευρώ το μισό κιλό από κάτω.
1: Για να μην φαίνεται το 12.
0: Για να μην φαίνεται το 12.
1: Πάει το 12.
0: Ναι, λυπάμαι, αλλά.
1: Ναι, αλλά
0: σε αυτή τη χώρα έχουμε κάποιους κανόνες.
1: Μισό λεπτό, να σου πει κάποιος, άμα θέλεις κεράσι αυτή την εποχή.
0: 12 ευρώ, και άμα θέλω θα το πάρω.
1: Βάλω το 12.
0: Θα το γράψει όπως το κάνει. Γιατί κάνει φθηνότερα άμα γράφεις 6. Πάλι 12 έχει.
1: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να ακούσουμε μαζί και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριος Πεταλάς, εγώ τον έχω ακούσει, έχει μια πολύ συγκροτημένη σκέψη.
0: Εξαιρετική, πραγματικά.
1: Είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Στα αιτιολογεί και επιχειρηματολογεί με τεκμήρια την κάθε του άποψη. Ήταν στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό που είπε σήμερα εμένα μου δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή σε φρούτα και λαχανικά?
3: Έχουν ανατιμηθεί τα φρούτα και τα λαχανικά, βεβαίως. Αυτό, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μας, από τα δεδομένα που γνωρίζουμε, επηρεάστηκε λίγο από την ενεργειακή κρίση, περισσότερο από την κλιματική.

0: κρίση, διότι είχαμε αρκετά κρύο και αρκετές βροχές φέτος σε σχέση με πέρσι.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά κρύβηναν επειδή είχαμε κρύο, χειμώνας είναι. Και δεν είχαμε και τίποτα παγετού.
2: Είχαμε και κρύο σε αγροτικές περιοχές. Δεν ζούμε εκεί.
1: Και επειδή είχαμε και βροχές, δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι τις περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή είχαμε κρύο και βροχές, αυξήθηκαν τα φρούτα και λαχανικά. Το αντεπιχείρημα, να το ακούσω και αυτό, είναι όταν λέμε βροχές, δεν εννοούμε ποτιστικές, μπορεί να σημειώθηκαν και καταστροφές. Okay, και αυτό δεκτό.
2: Αλλά.
1: Αλλά να λέμε ότι προκαλεί αύξηση ξηρασία. Να λέμε ότι προκαλούν αυξήσεις και η κανονικότητα να προκαλεί αυξήσεις, ξέρω εγώ.
2: Ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, το οποίο καταγεντάσσονται και τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι τελευταία διετία κοντά στο 7 έως 10% κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή, σε ετήσια βάση. Κάθε χρόνο δηλαδή, επί της ουσίας, αυξάνεται η τιμή τους από 7 έως 10%. Κάθε χρόνο έχουμε τόσες πολλές καταστροφές. Και αν έχουμε τόσες πολλές καταστροφές, γιατί δεν κάνουμε εισαγωγές ώστε να καλύψουμε την ζήτηση? Γιατί από ό,τι βλέπω, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ρεκόρ εξαγωγών κυπευτικών. Και αυτό είναι καλό νέο. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η κυρία Τσαγκάρη, ενδεχομένως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν η υπόθεση αυξημένων εξαγωγών και έλλειψης προσφοράς προϊόντων στην Ελλάδα λόγω των ζημιών που λέει ο κύριος Πεταλάς ευθύνονται ο συνδυασμός των δύο για τις αυξημένες τιμές που διαμορφώνονται στον τελικό καταναλωτή. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί με την προσφορά προϊόντος και αντίθετα η ζήτηση διατηρείται υψηλή, τότε πραγματικά έχουμε δημιουργήσει την ιδανική συνθήκη
1: για να τα πληρώνουμε
2: ακριβά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, για θέματα της αγοράς και όχι μόνο. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Απαράδεκτο το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Αποζημιώσεις απαιτεί η Τεχεράνη. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυρώσεις για Εβραίους επίκους. Πιθανή συμφωνία, λέει Κάγια Κάλλας. Αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ανάλυση της Μιλιέτ για το νέο νομοσχέδιο θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω στη Μέση Ανατολή, με τις ελπίδες για ειρήνευση να περιορίζονται. Εντελώς απαράδεκτο, χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε καταθέσει το Ιράν μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, απαντώντας σε μια προηγούμενη πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη ζητούσε μεταξύ άλλων άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και στον Λίβανο, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αλλά και καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Βεβαίως ξεχωρίζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια ουσιαστικά χθες.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έκοψε πρώτο το νήμα, το γλέντισε εντός και εκτός γηπέδου από τα μπουζούκια μέχρι τον αγωνιστικό χώρο του Όλγου Ινάρινα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της η Ένωση. Τέταρτη αγωνιστική του Playoff Super League. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού με buzzer beater, θα έλεγα. Γκολ δηλαδή στις καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο με φοβερές εναλλαγές. Έτσι, στη διακυμάνση των συναισθημάτων και του αποτελέσματος. Στη βαθμολογία και έχει 70 βαθμούς. Ακολουθεί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 62, τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός 51. Για τα playoffs στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό πριν πέρασε στα διεθνή ότι διαψεύδουν την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα τύπου Ουκρανία, σύμφωνα με τα οποία οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον συγκέρι Ρεμπρόφ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και στο διεθνή χώρο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγύρισης η Μπαρτσελόνα. Η Μπλαουγκράνα επικράτησε στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλάσικο με 2-0 χάρη στα γκολ το Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, κέρδισε με τη West Ham με 1-0 εκτός έδρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
4: Και εγώ.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε.

0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Το Superbet.
1: Στο Sky.gr και σας λέω να ανοίξετε την ιστοσελίδα μας γιατί είναι άχρωτα. Από όλα αυτά θα βρείτε τα πόθεν αίσχες υπουργών.

0: Ναι.
1: Ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Να δω.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το.
2: Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
1: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο μας.
10: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος κεβασμάτων.
3: Στην ποικιλία κρέατος κεβασμάτων.
4: Στην

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Η πλήρη έκπτωση με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλ στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι.

0: Χριστή, παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
3: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
3: Θα μου το λέω.

0: χαλώσει τον καναπέ.
1: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
2: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
2: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
2: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
2: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story. Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλ στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η πλοία εκπτωσή με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story. Change it.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care, μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: αλυσοπρίονο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Τι κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ερωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: απιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλινες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air conditioning για οχήματα. Ποιότητα, αξιοποίηση.

Το ανεβάζει τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.
2: I am a gum.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.